Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station, Radio 104.4 in

Με σελίδες τετραδίου σου φτιάξα ένα καράβι να επισκεφτείς του κόσμου τα πιο μακρινά πελάγια. Έβαλα πανί γαλάζιο, μια νότα για κατάρτι και ζωγράφισα ένα φάρο.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

φθηνό όρο στον έρωτα απόψε ανατέλει. Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός

αγάπη φόβους κι όνειρα διπνά πρωτού ραγίσει, στου πόνου το ξοκλήσει αγιάζει ερημινιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει το φως πριν βασιλιά.

0: 104,4.
1: Έλα πουλί μου, ξέχασε τα όλα. Η τυραννία είναι τέχνη ψηλή. Το θέατρο σου είναι μισό και το κουράγιο μου λείψω, πώς να σταθώ.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

Περίμενα τη νύχτα να μιλήσω. Την ώρα που σαν άγγελος η μοναξιά μου στρώνει αλήθειες ανάμεσα στα πράγματα. Και ο χρόνος καθαρός διαλέγει τα φεγγάρια. Ο μύθος των ματιών σου είναι το άλλο καλοκαίρι που γίνεται τραγούδι του βοριά. Ο άλλος μύθος της καρδιάς μου θα κόψει τα νερά απελπισμένα ανήμερα γιορτής της νήσου Σαντορίνης.

επανάλαβε το ρήμα νερό στους χρόνους του ονείρου και σε όλες τις εγκλήσεις του θαύματος, ώσπου να γίνω φως βαθύ στο βάθος της σκηνής, στον άκτιστο κόσμο των χρωμάτων. Όταν φύγεις, μην τρομάξεις τα πουλιά. Τράβηξε γερά τον ουρανό, να μετρώ τη νύχτα σαν πατρίδα. Και κλείσε καλά τη θάλασσα, μην κόψει το νερό και πιάσει βροχή, κι άμαθος στη μοναξιά γλιστρήσω και πνιγώ. 104,4

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

μνήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

γκάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω.

απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Ό,τι και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: 104,4 Οάσις Δροσιάς FM.
1: Στο λιμάνι του Αμστερντάμ ένας ναύτης τραγουδά τους καημούς και τις φουρτούνες που μαζί του κουβαλά.

στο λιμάνι του Άμστερνταμ που μαζεύονται όλοι οι ναύτες. Κάποιος από αυτούς αρπάζει ψαροκέφαλα από τις γάτες και τα δόντια του σου δείχνει σαπισμένα όπου έχουν μείνει, που μπορούνε να ρουφήξουν τα κατάρτια τη σελήνη. Και στον ταβερνιάρι κάνει με το χέρι του αδιανό γερομάγερα μαλάκα, πέτα ψάρια κατά δω. Κι όπως του ήρθε να ξεράσει, έτσι αμήμπορο σαν πτώμα, ξεκαρδίζεται και λύνει το ζωνάρι του στο χώμα.

το σκοπό έχουν ξεχάσει και ξεσκίζουνε τη νύχτα με τα αστεία που έχουν πιάσει. Στροβιλίζονται, χορεύουν και γελάνε με λαχνία και τα κορντεόν θα σκάσει απ' τις μέθη στη μαγεία κι έτσι έξω με στη νύχτα.

πως πουργίτη, πως τσιβάταρα, πως ήτη, τι πίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει το καημένο, πως το μάζει, τι πίτα.

κατ' σπουργή τη βρέθηκε μέσα στα μπέλη την πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει την πίτα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Και τότε να αποκαλύψει.

0: πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου,

φως εκεί που ράπτω. Αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μύριους λογισμούς αθέλητα σκοντάπτω. Και πριν

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
4: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
3: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
4: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
3: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
4: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
3: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
4: CRM Αριάδνη.
3: Μπες στην κλήρωση.
4: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
3: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό.
8: ποτό,
7: κοκτέιλς,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
10: Σοκ, βαθιά θλίψη και βέβαια πάρα πολλά να πάνε τα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα εκείνα τα τύπου κλινικές, ιατρία και χώροι που παρέχουν υπηρεσίες υγείας που είναι κάπου σφινωμένοι σε γειτονιές, σε χωριά, σε πολυκατοικίες, χωρίς έλεγχο, χωρίς προσπιτικά, χωρίς καμία μα καμία πιστοποίηση. Και όλοι αναρωτιόμαστε γιατί και πόσο. Όταν βρει τραγουδιστή, υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, διακομιδή του στο νοσοκομείο, ελπής και τις επόμενες προσπάθειες των γιατρών για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Την ίδια ώρα, ο θάνατός του δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο σε ένα τραγικό και φνίδιο περιστατικό. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες συνέβη έχουν τεθεί υπό το μικροσκόπιο των ιατρικών υπηρεσιών των και αστυνομικών αρχών, καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με το ιατρείο που βρισκόταν ο τραγουδιστής. Τη διαδικασία την οποία φέρεται να έχει μεταβεί εκεί και το κατά πόσο ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Πάρα πολλά έχουμε διαβάσει και έχουμε. Από εχθές που έχει συμβεί αυτό το τραγικό περιστατικό και πραγματικά φανταστείτε ότι στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να ήταν ο αδελφός μας που κάνει μια θεραπεία παχυσαρκίας ή η κόρη μας ή η ανεψιά μας που κάνει μια προσπάθεια αναζωογόνησης προσώπου και ομορφιάς. Είναι πάρα πολύ τα όλα αυτά και καλό θα είναι ευτυχώς με το τραγικό αυτό περιστατικό να δοθεί μια κάποια σημασία περισσότερη από τους υπεύθυνους που πρέπει να δίνουν άδειες και να πιστοποιούν παρόμοιες κλινικές εντός εισαγωγικών το κλινικές. Μου έκανε εντύπωση η αναφορά και η δημοσιοποίηση του θέματος από έναν γιατρό του Παγνή, καθηγητής του Παγνή, τον Εμμανουήλ Προκοπάκη, ο οποίος σε μια του ανάρτηση κάνει λόγο για όλα όσα δεν γίνονται από αυτούς που πρέπει να τα κάνουν για όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Αντρέας Κανικόπο, μπείτε στο Facebook στο προφίλ του με τα ελληνικά Εμμάνουελ Προκοπάκης και διαβάστε το κείμενό του. Είναι ένα κείμενο το οποίο πρέπει να διαβάσουμε πραγματικά όλοι μα όλοι. Έβη γιατρέ, είπατε πράγματα πάρα πολύ αληθινά, πάρα πολύ ουσιαστικά και πάρα πολύ ντρέπτα και ξεκάθαρα. Συγχαρητήρια. Ο ίδιος γιατρός αναρωτιέται στο τέλος ότι αν και ο ίδιος έχει άδεια σχέση του επαγγέλματος εδώ και 36 χρόνια, καθηγητής πρώτης βαθμίδος και διευθυντής της μεγαλύτερης ορολογικής κλινικής της Νότητας Ελλάδας, δεν έχει ποτέ κανένας έρθει να τον ελέγξει πώς χειρουργεί, αν είναι επαρκής χειρουργικά, τι φάρμακα δίνει, γιατί τα δίνει, εκπαιδεύει τους ειδικευμένους φοιτητές ακαδημαϊκά, τι κάνει, δημοσιεύει ή κάθεται, δίνει ομιλίες και μεταεκπαιδεύομαι ή απλώς ψάχνω για να αλλάξω, προάγω τη γνώση ή εφηβισκοθεραπείες για να το κατοδοκούν. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Σένα εσύ που πολύ απλά συγγνώμη να γράφουμε ό,τι κάνουμε και να κάνουμε ό,τι γράφουμε. Καταλήγει ο καθηγητής ότι στη θέση του Μαζονάκη θα μπορούσε να είναι η παχύσαρκη κορούλα σου που κάνει θεραπείες αδυνατίσματος, αλλά και ο γιος σου προσπαθεί να φτιάξει εμείς τα γυμναστήρια. Αλλά και όλοι αυτοί που κανείς δεν τους είπε ότι η τοξίνη Μοτιλίνουμ είναι χίλιες φορές πιο ισχυρή από το δηλητήριο του Κροταλία και αυτοί που τη χειρίζονται δεν πρέπει να είναι εμπειριστές ή ασκούμενοι μάγοι. Ένα τεράστιο κεφάλαιο ανοίγει και πραγματικά για να γεύσει ψυχούλα του Γιώργου Μαζονάκη καλό θα είναι να μην κλείσει βιαστικά. Να μην κλείσει βιαστικά. Τώρα τι μπορεί να πει κανείς για τον Μαζονάκη τον ίδιο. Άπειρα πράγματα, ακόμα και για εμάς που δεν ήμασταν του είδους της μουσικής αυτής. Αλλά ό,τι μουσική να άκουγες, είτε αν ήσουν από τους τύπους που λέγονται και καλά εκλεκτικοί, έντεχνοι ή φασαίοι ή οτιδήποτε άλλο, κουλτουριάριδες, όλοι, κάθε στιγμή έχουν ακούσει Μαζό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ακούσει Έλληνας Μαζονάκη. Άλλους λαϊκούς τραγουδιστές μπορεί να τους έχουν περάσει έτσι, αλλά Μαζό, γιατί παιδί μου ήταν και η φυσιογνωμία του τέτοια, ο χαρακτήρας του, ο τρόπος του, γενικότερα ο ίδιος, η καρικατούρα αυτή. Για εμάς εδώ στα Ανατολικά ήταν και αστιακός, τον βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά στα μέρη μας, αγαπούσε και πάρα πολύ την Κρήτη, οπότε ένας ακόμα λόγος παραπάνω να τον έχουμε αγαπήσει και να τον έχουμε συμπαθήσει πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους. Συμβαίνει αυτό. Καλημέρα, σας πήραμε τα μούτρα. Εδώ είμαστε προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 10, ο μήνας είναι ο Σεπτέμβριος. Αποστόλου Κλίμεντος Αγίων Μιναδόρος και Μητριδόρας, μαρτύρων Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου, χρόνια πολλά στον Κλίμη, στην Κλιμεντίνη, χρόνια πολλά Μιναδόρα. Κλίμεντος Αγίων Μιναδόρος και Μητριδόρας, μαρτύρων Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου, χρόνια πολλά στον Κλίμη, στην Κλιμεντίνη, χρόνια πολλά Μιναδόρα, Μητροδόρα, χρόνια πολλά Πουλχερία, Πουλχέρο και Πουλχέρι που σήμερα

31 Αυγούστου, 41, 42, κάπου εκεί. Η θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο αναμένεται να προσεγγίσει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. 4-5 βοφόρ, τα αναλυτέμια παραμένουν και ευτυχώς που τα έχουμε αυτά τα αναλυτέμια, γιατί πιστέψτε με, χωρίς αυτά θα επιβιώναμε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Ευτυχώς έχουμε μελτέμια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Από τον Άγιο Νικόλαο είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Είστε μαζί μου και αυτό το πρωινό μέσω 104,4 FM στερεοφωνικά στην Ανατολική Κρήτη, παγκόσμια www.104fm.gr. Εδώ είμαστε και μέσα και από το διαδίκτυο, τα social, Facebook ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο, το ίδιο και στο TikTok, το ίδιο και στο Instagram. Ζωντανά με εικόνα από το στούντιο, λέμε τις καλημέρες μας και αναλύουμε την επικαιρότητα. Εδώ είναι και ο φίλος ο Μάνος ο Σιμινελάκης. Καλημέρα φίλε Θάνο, over μου γράφει. Over αγαπητέ Μάνο. Ωραία γυαλιά, ε. Δικό μας αυτό, εμείς ξέρουμε. 41 Αυγούστου έχουμε, μου γράφει ο Μουτζάκης. Ακριβώς έτσι. Ό,τι και αν έχουμε, ευτυχώς έχουμε στον Άγιο Νικόλαο το Μιλονάκι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθημερινά, λαϊκή στο Μιλονάκι. Καθημερινά τα καλύτερότερα, καθημερινά όλα μας τα είδη. Έρχονται με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας να καλέσουμε στο 28410-21711. Μιλονάκης, παντοπολείο προπολείο, Μιλονάκης, τα έχει όλα, τα βρίσκουμε όλα. Και τηλεφωνικά μας εξυπηρετεί αν καλέσουμε στο 28410-21711. Καλημέρα, σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Λάτε, για πάμε αέρα με τα τραγούδια σήμερα, ασφαλώς να έχουν άρωμα και ύφος μαζό.

Σαν ήμουν παιδί, Γιώργος Μαζονάκης, ένας καλλιτέχνης που πραγματικά έφτιαχνε ευκαιρία για να δείξει ότι παραμένει παιδί, αυθεντικός και γνήσιος. Γιατί αυτό έλεγε πάντα ότι είναι. Είμαι αυτό που είμαι. Δείχνω αυτό που βλέπεις. Κάνω αυτό που νιώθω. Δεν λογαριάζω πολλά πράγματα και δεν σκέφτομαι και πάρα πολλά πράγματα γιατί είμαι ο εαυτός μου. Γι' αυτό και μάλλον είχε γίνει και παράξενα αγαπητός από όλους τους ακροατές της μουσικής. Είτε ήταν έντεχνοι, είτε ήταν κουτουριάρδες, είτε ήταν φασέοι, είτε ήταν λαϊκοί, είτε ήταν οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει Έλληνας πραγματικά που να μην έχει ακούσει λαϊκό τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη.

καλά και είναι τα τραγούδια που έχουν κάνει τεράστια επιτυχία, αλλά και άλλα δεύτερα τραγούδια και τρίτα τραγούδια. Μαζόταν 8 μέρες μεγαλύτερός μου.

στόχος της νομικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το τραγικό περιστατικό του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεραπείες που διαφημίζονταν από το συγκεκριμένο γιατρείο φέρεται να μην είχαν ένδειξη από ρυθμιστικό οργανισμό. Χθες προσήχθη ο γιατρός του ιατρίου μαζί με την επίση γιατρό σύζυγό του και κατέθεσαν στην υποδιεύθυνση δίωξη εξηγνία εγκλημάτων Αθηνών. Μετά την κατάθεσή του, θα ήταν ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται στο μικροσκοπικό οποίο έχει μπει και η τοποθέτηση τη πεταλούδα στο χέρι του Μαζονάκη κατά την διαδικασία, καθώ οι αρχέ θέλουν να διαπιστώσουν πότε χρησιμοποιήθηκε και για ποιο λόγο. Ο σύλλογο Αττικής, σύζυγός του γιατρού που είχε την κλινική της συγκεκριμένη, φέρεται να μην είχε ειδικότητα στο αρχείο το οποίο έχει βρεθεί και έχει δημοσιοποιηθεί ήδη μέχρι τώρα. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός για το γιατρείο είχε άδεια ειδικού παθολόγου, συσταγμαζόμενος με γιατρό τη σύζυγό του που είναι άνευ ειδικότητα στο γιατρείο. Εξωτερικά δεν υπήρχε κάποια πινακίδα από την πρώτη στιγμή. Μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών για τις θεραπείες που διαφήμιζε στην ιστοσελίδα που ότι παρέχει ο ίδιος. Πάντως, σίγουρα όλα αυτά τα ιατρία εντός εισαγωγικών και, και οι χώροι ομορφιάς και οι χώροι που προσφέρουν κάποιες θεραπείες παραπάνω πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, γιατί σίγουρα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με ποιο τρόπο όλα αυτά θα βρουν μια κάποια σίγουρη λειτουργία, πιστοποίηση, με κάποιο τρόπο να ξέρουν ότι πραγματικά όταν μπαίνει ένας ασθενής εκεί πέρα ή ένας ενδιαφερόμενος δεν θα φύγει άδικα, δεν θα φύγει από κάποια προσεξία ή από κάποια χρήση ενός υλικού που δεν ξέρει κάποιος να το χρησιμοποιεί όπως πρέπει και όπως είναι σωστό να χρησιμοποιείται. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς με την δική μας την προσπάθεια ελέγχου το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και τι ακριβώς θέλουμε να ακολουθήσουμε και να πετύχουμε, να έχουμε το νου μας για να μην πάθουμε χειρότερα πράγματα από ό,τι ίσως περιμένουμε να συμβούν σε εμάς. Αυτό λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα από όλους σε όλα αυτά.

Ξέρετε, τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας πολλές φορές είναι πάρα πολύ μόνοι τους. Νιώθουν πάρα πολύ μόνοι τους και είναι πάρα πολύ μόνοι τους. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλά από αυτά τα οποία τους απασχολούν να πνίγονται σε αυτό ακριβώς. Στη μοναξιά τους και στο γεγονός ότι δεν έχουν ανθρώπους δίπλα τους να τους βοηθήσουν πραγματικά. Και ένα σχόλιο το οποίο έγραψε χθες στα social ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δείχνει ίσως πόσο πολύ ο άνθρωπος αυτός ήθελε βοήθεια και ήταν μόνος του. Ο Γρηγόρης λοιπόν είπε ότι Γιώργο, ίσως είναι ευκαιρία τώρα να ξεκουραστεί η ψυχούλα σου. Με όλα όσα είχε περάσει το τελευταίο διάστημα, με την οικογένειά του, με συγγενείς του, με ανθρώπους του περιβάλλοντος χώρου του, σίγουρα δεν ήταν στο καλύτερο σημείο της ζωής του. Είχε θέματα. Τώρα σχετικά με τα βλαστοκύτταρα και τη θεραπεία που ήθελε να κάνει με το αίμα του και την αυτοφιλτράρισμά του και την αποδέσμευση από το αίμα κάποιων στατικών, κορυφαίο αιματολόγο που ρώτησαν δημοσιογράφοι είπαν ότι αυτά τα βλαστοκύτταρα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεσομοσχεύση του μυελού των οστών. Όλα τα άλλα που διαφημίζει ότι προσθέτει η κλινική δεν έχουν άδεια και θεωρούνται ότι είναι πέραν της ιατρικής. Όλα αυτά θα ελεγχθούν από την ελληνική αστυνομία, όπως και κινήσει του τραγουδιστή πριν μεταβεί στην κλινική. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχει σφραγιστεί και θα ερευνηθεί και το σπίτι του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν. Μπορούσε να τον τραγουδιστής πριν φτάσει στο ιατρείο και ποια ήταν ακριβώς η ακολουθία των γεγονότων, τι είχε καταναλώσει από ουσίες ή κάποια άλλα προϊόντα κάποιες άλλες ουσίες νωρίτερα, για να προσπαθήσουν να δέσουν όλη αυτή την κατάληξη με την ανακοπή που υπέστη τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης το απόγευμα εχθές, και έκανε μια ολόκληρη Ελλάδα από εχθές να ακούει και να τραγουδάει τα τραγούδια του Μαζό. Πραγματικά όλη η Ελλάδα από χθες τραγουδάει και ακούει Μαζωνάκη. Ευκαιρία να το ξαναγνωρίσουμε. Κρίμα να γίνει όμως με τέτοια αφορμή.

τώρα έχει πάνω αποτελέσματα, θα δείξουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα τα οποία τα περιμένουν τόσο η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη όσο βέβαια και οι υπόλοιποι οποίοι εμπλέκονται σε όλη αυτή η διαδικασία.

Είμαστε πάντα εδώ στο Πάμε Αέρα. Καθημερινά είμαστε μαζί για δύο ώρες ζωντανά από τον Άγιο Νικόλο στο 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα, Λούθε. Μαζί και μέσα από το Facebook, το TikTok και το Instagram. Τα live εκεί, τα σχόλια στη διάθεσή σας. Όπως επίσης στη διάθεσή σας και το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. 6944-460-295. 6944-460-295. Ό,τι έχετε καταγράψει το κινητό σας, είμαστε εδώ να το μοιραστείτε μαζί μας για να το μάθουν και οι υπόλοιποι φίλοι ακροατές και αναγνώστες. 6944-460-295. Viber και WhatsApp του Πάμε Αέρα. Καλημέρα! Και πάμε πλατεία Αγίου Νικολάου, πάμε πλατεία Νεάπολης, πάμε εκτέλα Αγίου Νικολάου. Γιατί να πάμε εκεί? Γιατί εκεί θα βρούμε ένα μήλο. Αρτοχροπλαστείο ο μήλο, Pastry & Bakery. Και πραγματικά εκεί στο μήλο το πρωινό γίνεται γεμάτο γεύσεις και γεμάτο φρέσκα συστατικά και γλυκά και αλμυρά και βέβαια τραγανό ψωμάκι που έχει βγει λίγη ώρα νωρίτερα από τους φούρνους εκεί στα Μήλο. Γιατί το ψωμάκι το οποίο καταναλώνουμε καθημερινά είναι ψημένο και φτιαγμένο λίγες ώρες νωρίτερα από το φούρνο της γειτονιάς εκεί στα Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλα Γενικολάου. Όταν μιλάμε για φρέσκο ψωμί, στο μήλο το φρέσκο πραγματικά βρίσκει το σημείο απόλυτης αναφοράς. Μήλο. Και είναι γνωστό ότι μέχρι το ψωμάκι να φτάσει σπίτι, έχουμε φάει σχεδόν το μισό. Γωνίτσα, γωνίτσα, μπουκίτσα, μπουκίτσα, πάει το ψωμί. Μέχρι να φτάσει σπίτι, έχει φαγωθεί ήδη το μισό. Καλημέρα, είμαστε εδώ. Μαζί μας μένετε κι εσείς μέχρι και τις 10. Με ένα ιδιαίτερα πλούσιο και ενδιαφέρον περιεχόμενο και συνεδρή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Όπως κάνουμε και προσπαθούμε κάθε μέρα. Να είμαστε χρήσιμοι στους ακροατές που είναι συντονισμένοι κάθε πρωί στους 104,4. Και το κάνουν σχεδόν 25 χρόνια που είμαστε εμείς ζωντανά στον αέρα κάθε πρωί. Καλημέρα!

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13, τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη, αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλ,
4: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε, 39 μετά από τις 9, 8, δηλαδή 21 πριν από τις 9. Προτεύουμε λιγάκι το πριν και το μετά. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, σήμερα που είναι προπαρασκευή, μέρα Πέμπτη, 10 του μήνα Σεπτέμβρη. Αύριο πρώτο κουδούνι, Διδουδιά, τέρμα τα ψέματα, το κεράκι, τσόφερ. Από αύριο, σχολείο ξανά. Όλες οι βαθμίδες, από νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, οι υπόλοιποι τώρα τριτοβάθμια, λιγάκι και αργότερα. Από το πρωί αύριο θα γεμίσουν και πάλι οι δρόμοι με κίνηση, τα παιδιά θα πάνε και θα έρχονται και ασφαλώς θα μυρίσει σχολείο από αύριο. Αυτή η μυρωδιά του σχολείου και των σχολικών ειδών, της τσάντας, των υπολείπων που χρησιμοποιούμε, πραγματικά είναι καρφωμένη στη μνήμη, είναι καρφωμένη στο νου. Καλημέρα, Ολούθε, εδώ είμαστε, εδώ είστε μαζί και σήμερα, μαζί και αυτό το πρωινό, όπως είμαστε μαζί κάθε πρωί, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μια και μιλάμε για σχολικά, ξέρουμε τώρα αυτά που είναι τα καλύτερα σχολικά, Αγενικόλαιο σημαίνει αλφαβητάρι. Στην είσοδο της πόλης, λίγο το νοσοκομείο δεξιά, είναι το αλφαβητάρι. Εκεί όπου πραγματικά η εξυπηρέτηση είναι τόσο πολύ καλή, γιατί είναι τόσα χρόνια το αλφαβητάρι δίπλα μας, που με το που μπούμε ξέρει ακριβώς τι θέλουμε, ξέρει ακριβώς τι ζητάμε, ξέρει ακριβώς τι πρέπει να μας δώσει. Το αλφαβητάρι στον Αγενικόλαιο σημαίνει καλή σχολική χρονιά. Και αν πάρουμε την τσάντα μας από εκεί, θα έχουμε και 15% έκπτωση στην λίστα των σχολικών ειδών που θα μας δώσουν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες πρώτες μέρες στο σχολείο. Οπότε, ασφαλώς και επιλέγουμε αλφαβητάρι και φέτος. Γιατί το έχουμε δοκιμάσει, το έχουμε ξαναδοκιμάσει, το έχουμε αγαπήσει, το έχουμε λατρέψει και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για όλα τα σχολικά το αλφαβητάρι είναι εκεί για εμάς και όλες μας ανάγκες. Από σχολικά, από θέματα χόμπι που θέλουμε να ακολουθήσουμε, ζωγραφικές και άλλα και άλλα πράγματα, ενώ μαζί με τα σχολικά κάνουμε και τις αγορές μας για το γραφείο, γιατί λογικά θα μας τύπει και εμάς τους μεγάλους, οπότε νιώθουμε και εμείς ξανά ως μαθητές. Αλφαβητάρι και καλή νέα σχολική χρονιά.

0: Ένα θαύμα κάθε μέρα περιμένω, Γιώργος Μαζωνάκης, και στον αέρα ένας άνθρωπος θαύμα, ο Γιώργης Τουτουδάκης. Γεια σου ρε Γιώργη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όσο που καλημέρα μπορεί να είναι με κάτι τέτοια, παρότι να ομολογήσουμε ότι δεν συμπαθούσαν ποτέ το ρεπερτόριο του Γιώργη του Μαζωνάκη και δεν έπαιζε ποτέ σχεδόν. Ίσως η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, αν παίξαν ποτέ, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, που ακούγονται κομμάτια.
0: Όχι, κάτσε. Γιατί ο Σπυριδάκης, τον είχαμε στη ροή μας το προηγούμενο διάστημα, έπαιζε φουλ μαζό. Ήτανε φουλ του μαζό ο Σπυριδάκης. Μην το ξεχνάς αυτό το ωραίο κομμάτι στη ροή του προγράμματος πριν μερικούς μήνες, που μπορεί και να επανέλθει. Συγγνώμη, να επανέλθει, οπότε θα χορτάσουμε μαζό. Αλλά ξέρεις τι, σε αυτό το οποίο λες, συμφωνούμε, γιατί και καλά οι κουλτουριάριδες, οι έντεχνοι, οι φασέοι και τα λοιπά σνομπάραν τα τραγούδια αυτά. Αλλά όλοι έχουμε ακούσει λίγο μαζό, γιατί ο μαζό, ρε παιδί μου, ήταν αλλιώτικος, ήταν διαφορετικός, ήταν μια σχολή από μόνος του.
1: Εντάξει, δεν είχε τις ιδιαιτερότητες του, είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο να εκφράζεται, να λειτουργεί, να...
0: Να ντύνεται,
1: να συμπεριφέρεται και τα λοιπά. Και αυτός δυστυχώς ο τρόπος ζωής, ας πούμε, και αυτά που νόμιζε ότι του κάνανε, γιατί όντας έχοντας αρκετές σχέσεις με τη Σιτία και το περιβάλλον, γνωρίζουμε κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Δηλαδή ετοιμαζόταν, ήθελε να κάνει μια μεγάλη συναυλία το επόμενο χρονικό διάστημα και υποβαλόταν συχνά σε αυτή τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Ήταν κάτι του με όλη αυτή τη διαδικασία. Σε κάποια κλινική τώρα στο Κολωνάκι, όνομα και μη χωριό.
0: Ναι, τώρα τι κλινικές είναι αυτές, τέλος πάντων. Είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει πάντως.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχουν κάποια θέματα εδώ εν προκειμένου και το κυριότερο θέμα είναι που θα το πάμε λίγο πιο μακριά σε σχέση με τον Μαζωνάκη και τον καθ' αυτόν. Τι ωραία, τι καλά η ιδιωτική υγεία. Αλλά μετά βρίσκουμε μπασμία και το ξεφορτώνουμε στο κρατικό.
0: Βέβαια, θέλει. Βέβαια. Μα ακόμα και από ένα μευτήριο να πας, ακόμα και να πας να γεννήσεις ένα ιδιωτικό ιατρείο, σημείο, ιδιωτική κλινική, αν θέλει μου φίλε, σε βίντεο παραμικρό, πας κατευθείαν στο πιο κοντινό δημόσιο νοσοκομείο. Γιατί, γιατί αυτό ακριβώς. Οι ιδιωτικές κλινικές παρέχουν πιστοποιημένες υπηρεσίες υγείας από τη μία και πολύ ωραίες ξενοδοχειακές υποδομές από την άλλη. Και όλο αυτό είναι αυτό που σαγηνεύει και μαγεύει και μαγνητίζει τον ή να πάει σε μια τέτοια κλινική, να έχει θέα, να έχει καθαρό δωμάτιο, να έχει καλό φαγητό, να έχει, ξέρω εγώ, μονόκλινο ή το πολύ δίκλινο κτλ. Αλλά στα δύσκολα το δημόσιο νοσοκομείο είναι αυτό που βγάζει κάθε από τη φωτιά.
1: Να τολμήσω να πω μια κουβέντα.
0: Και δεν τολμάς.
1: Ότι αυτή τη στιγμή, αν ήταν, ας πούμε, στο Γκαβότο, στο προβληματικό, με τους λίγους ανθρώπους που έχει και λειτουργεί νοσοκομείο, η Νικολάου θα μπορούσε και να ζει.
0: Να σε παρακαλώ πολύ τώρα. Εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και ότι ο διοικητής από μόνος του κάνει θαύματα και έχει αλλάξει το ρόλο της λειτουργίας του νοσοκομείου.
1: Και η συναυτό εκεί της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω και εγώ τι νομίζουν διάφορα, ναι. Αλλά κάτι τέτοια παραδείγματα όπως το χθεσινό δείχνουν την πραγματικότητα της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα. Δυστυχώς, εκτός κάποιες πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, μεγάλα συγκροτήματα στην Αθήνα που έχουν απ' όλα, λίγες νομίζω. Mm-hmm. Όλο το υπόλοιπο έχουν ένα ασθενοφόρο, αν έχουν και ασθενοφόρο, να σε ξεφορτώσουν στο δημόσιο μόλις θα βρουν μπαστούνια.
0: Μα δεν ελέγχονται κιόλας όλα αυτά, ρε παιδί μου. Δεν έχουν ένα έλεγχο, καμία υπηρεσία δεν υπάρχει να πάει να τους ελέγξει και να τους πιστοποιήσει.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή,
0: δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Και επίσης, από το παρασκήνιο που γνωρίζουμε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προστριβές με την οικογένεια, κυρίως με την αδερφή του.
0: Ναι, είχαν θέματα το τελευταίο διάστημα.
1: Και μάλιστα υπάρχουν δικαστήρια σε εξέλιξη, το οποίο δεν ξέρουν τώρα πώς θα εξελιχθούν για αυτά, διότι ουσιαστικά κατηγορεί την αδερφή του ότι οικειοποιήθηκε με κάποια εταιρεία που έστησε την περιουσία του και υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να ρηχθεί αρκετό φως στη διερεύνηση όλων αυτών των Ινστιτούτων, ιατρείων, κλινικών κτλ. Για να μην υπάρχουν άλλοι μαζονάκηδες ξανά. Δεν μου λες, πίστηκες εχθές από το Δημοτικό Συμβούλιο και τα όλα όσα είπε ο Δήμαρχος σχετικά με το έλλειμμα?
1: Παρότι το δημοσιεύσαμε, όχι.
0: Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό που το οποίο επικριθεί από τη Δημοτική Αρχή είναι ότι τα χρήματα είναι στο ταμείο του Δήμου, αλλά δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει το τι έγινε και το αν μπορεί να ξαναγίνει στο μέλλον.
1: Κοίταξε, καταρχήν με εκνευρίζομαι διότι δεν αναφέρει κάποιος όλο το κατεβατό για την τράπεζα. Δεν λέει ποια είναι η τράπεζα. Δεν έχει να κάνει αυτά.
0: Το όνομα της τράπεζας εννοείς.
1: Το όνομα της τράπεζας και δηλαδή εμείς γιατί να μην το πούμε η Credia. Η Πάλε ποτέ σπαγκρίτια συνεταιριστική. Mm-hmm. Τα υπολογιστικά της συστήματα δεν βαράνε κανένα καμπανάκι άμα ξημερώματα γίνονται πράξεις μεταφοράς χρημάτων ξημερώματα Κυριακής, π.χ. από λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου ή της περιφέρειας Κρήτης προς διάφορες κατευθύνσεις, δεν βάλαει κανένα καμπανάκι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν πλέον, οι κομπιουτεράδες όλοι αυτοί που ασχολούνται με το δίκτυο εκεί, με το σύστημα της τράπεζας, τι κάνουν, τι παριστάνουν, για να ξέρω. Από την άλλη, κάπως με κάποιο τρόπο υπάρχει ένα ερωτηματικό πώς μπήκαν οι κωδικοί, πώς πήραν οι όποιοι πήραν, ας πούμε, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τους κωδικούς πρόσβασης στους λογαριασμούς και κάναν τις μεταφορές. Με ποιο τρόπο.
0: Πολλά τα ερωτηματικά και πολλά τα σίγουρα τα ενστάσεις όλων μας. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν χαθεί χρήματα από τον Δήμο, έτσι όπως είπε ο Δήμαρχος. Θα τον ακούσουμε μετά τις 9 το απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο χθες, το τι ακριβώς είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το πόσο πολύ τώρα πίστηκαν ή δεν πίστηκαν οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Επίσης είναι στο βίντεο του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ανεβεί εχθές από τη συνεδρίαση, οπότε μπορεί ο καθένας να μπει και να ακούσει τα τι υπόθηκαν. Θα φιλοξενήσουμε και εμείς βέβαια τις απόψεις τους στο επόμενο διάστημα για να έχουμε μια πλήρη έτσι ενημέρωση το πώς και οι ίδιοι βλέπουν αυτά ακριβώς τα οποία έχουν συμβεί. Και το θέμα είναι, θέ μου φίλε, να μην ξανασυμβούν, ή άμα είναι τόσο εύκολη η είσοδος ή πώς το λένε, η επέμβαση του οποιοδήποτε απ' έξω στα ιστορικά του Δήμου. Δηλαδή, πρέπει λιγάκι να το δούμε αυτό για να μην ξανασυμβεί.
1: Κοίταξε, θα έχουμε καλωδίσει κάποιες περιπτώσεις γραφική να λέμε ότι το ίντερνετ και ότι ο κόσμος νομίζει είναι από το παγόβουνο πάνω από την επιφάνεια του νερού. Είναι ένας αόρατος κόσμος που όμως εγκυμονεί κινδύνους. Δεν είναι κάτι το χειροπιαστό. Από την άλλη πλευρά δεν ξέρω το mail σου, το mail σου είναι Google νομίζω. Σε μεγάλο βαθμό η Google, δεν θέλω να σου κάνω τώρα διαφήμιση, αλλά σε προστατεύει σε κάποιο βαθμό από όλα αυτά. Με κάποιους κώδικες που τρέχουν από πίσω, ας μην το μπερδέψουμε τεχνικά τώρα τον κόσμο. Αλλά κάποιες φορές κινούνται μέσα εκεί κάποια, ας πούμε για παράδειγμα, κάποια email, κάποια ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία έχουν ψεύτικους δεσμούς, ψεύτικες διευθύνσεις, αλλά φαίνεται με κάποιο τρόπο, με μία κίνηση, αν αφήσεις το δίκτυο του κωδικού πάνω από εκεί, θα σου δείξει τι κρύβεται από κάτω. Δεν ξέρω αν κατά πόσο τα βλέπουν αυτά
0: νομίζω
1: οι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Δύσκολο, πολύ δύσκολο να ασχοληθούν με όλα αυτά, γιατί υπάρχουν άλλοι δίκτυες ασφαλείας.
1: Και επίσης υπάρχουν τρόποι και σχετικά φτηνοί να ενισχυθεί η ασφάλεια του δικτύου των κάποιων υπηρεσιών. Δεν ξέρω αν έχουν απασχολήσει ποτέ τους αρμόδιους σε τέτοια θέματα. Δηλαδή με κάποιες συσκευές οι οποίες μετρούν, κόβουν, ράβουν τις διευθύνσεις και δεν σε αφήνουν να πας προς κάποιες κατευθύνσεις αν δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλά, εν πάση περιπτώσει, θέματα τα οποία κάποιες φορές τα συζητάμε με τους αρμόδιους, μας κοιτάνε λίγο περίεργα.
0: Πονηρά. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μία έκκληση έχουμε από τον Βασίλη Χατζηδάκη για να βοηθεί μια οικογένεια στον Άγιο Νικόλαο. Ένα τέτοιο κάλεσμα απευθύνει λοιπόν για μια φορά ακόμα ο Βασίλης Χατζηδάκης για να βοηθήσουμε μια κάποια οικογένεια Ρωμά που ζει στον Άγιο Νικόλαο με 5 παιδιά και ένα ακόμα παιδί που περιμένει να έρθει στον κόσμο. Άνθρωποι, όπως περιγράφεται, εργάζονται, αγαπούν τα παιδιά τους και στέλνουν τα στο σχολείο και δεν ζητούν ελεημοσύνη, ζητούν κάτι πολύ απλό και ταυτόχρονα τόσο σημαντικό, ένα χώρο για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Ο χώρος στον οποίο μένω σήμερα πρόκειται να αξιοποιηθεί διαφορετικά και η οικογένεια πρέπει να αποχωρήσει από το χώρο εκείνο. Δεν έχει ρεύμα προς το παρόν, ενώ κόβεται και το νερό. Και όπως αναφέρει ο Βασίλης Χατζηδάκης, περνώντας κανείς από έξω, μπορεί να ακούσει φωνές και παιδικά χαμόγελα. Γιατί τελικά η ευτυχία δεν μετέται πάντα με τα τετραγωνικά χρήματα ή με τις ανέσεις. Το ποσό μπορούν να διαθέτουν κάθε μήνα για το ενίκιο τους είναι 400 ευρώ και να υπάρχει βέβαια νερό και ρεύμα. Οπότε, μία φορά ακόμα, ο Βασίλης Χατζηδάκης ευαισθητοποιεί την κοινωνία να ενδιαφερθεί, να παραχωρηθεί ένας χώρος στην οικογένεια αυτή για να στεγάσει τη φαμίλια της. Και βέβαια το κάνει δίνοντας χρήματα. Όχι, δεν θα το θέλει δωρεάν. Απλά τα χρήματα αυτά είναι λίγα, όσα μπορεί τέλος πάντων να αντέξει. Φαντάζομαι βάσει τα εισοδήματα που έχει η οικογένεια και το χρέος να μεγαλώσει τα 4 και ένα παιδί 5 που έρχονται στην ζωή.
1: Ναι, ας ελπίσουμε ότι γίνεται μια έκκληση για να βρεθεί κάτι να βοηθηθεί η οικογένεια.
0: Ο Παναγιώτης Χατζηδάκης είναι γνωστός, το κατάστημά του είναι γνωστός στον Άγιο Νικόλαο. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται λιγάκι να βοηθήσει και έχει μια κάποια λύση, μια κάποια πρόταση, καλό θα είναι να έρθει σε επικοινωνία μαζί του και να γνωστοποιήσει την διάθεσή του να βοηθήσει την οικογένεια αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ λοιπόν, πριν μερικές μέρες είχαμε και τα 3 χρόνια από τη δολοφονία του Αντώνη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σήμερα να του.
1: Δυστυχώς εκεί υπάρχει αυτό το έρμα, το βίντεο που δείχνει ένα σώμα να κινείται πίσω από τις προπέλλες. Mm-hmm. Τις σκονίες, τριχακάγγελο. Δηλαδή κάποιος πρόκειται έναν άνθρωπο να πέσει στη θάλασσα και δεν ξέρω τελικά τι έχει απογίνει, δεν έχει γίνει το δικαστήριο.
0: Πρέπει να έρθουμε σε επικοινωνία με την κυρία Σοφία Τζεκαράκη, του πρώτου του δικηγόρου λόγου Λαστείου, που έχει από την αρχή σταθεί δίπλα στην οικογένεια και βρίσκεται στη διαδικασία αυτή της δίκης, για να μας πει πού βρισκόμαστε και τι περιμένουμε να γίνει. Το πρώτο νομίζω δικαστήριο έχει γίνει, τώρα περιμένουμε το δεύτερο.
1: Ναι, δηλαδή είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς.
0: Mm-hmm. Όντως.
1: Σε αυτή
0: όντως.
1: Τη χώρα δεν έχουμε το Θεό μας.
0: Ένα από τα πολλά που συμβαίνουν. Ένα δυστυχώς, από τα πολλά. Τα άσχημα.
1: Να πούμε ότι το πάνω με ραμπέλο εδώ για κάποιες ώρες δεν θα έχει ρεύμα από τους κουρούνες και πάνω και ο Σταυρός και όλα αυτά γύρω-τριγύρω μέχρι ο Πέτρος, Ξερολίμνη, Ρωμανός, Ούλος, Δίκαλο, Νοφαλιάς, Φινοκαλιάς.
0: Ενώ και για σήμερα υπομονή στους οδηγούς, ξανά κλειστός ο ΒΑΚ και σήμερα και αύριο και το Σάββατο. Οπότε φίλοι οδηγοί, μεγάλο κουράγιο και υπομονή.
1: Τι γαλλικά έχω ακούσει, ειλικρινά κολλείομαι να τα μεταφέρω.
0: Όχι, θα αποκολλήσει, απλά δεν έχει καλή γαλλική προφορά για να τα εκφράσει αυτό. Όπως επίσης την συμπάθειά μας και την έτσι να την πω καλοσύνη μας και προς τους ανθρώπους της αστυνομίας που κάνονται ώρες επί ωρών κάτω από το λιοπύρι για να βοηθήσουν την κυκλοφορία στους κόμβους του Αγίου Νικολάου, για να μπαίνει και να βγαίνει ο κόσμος από τους παράλληλους δρόμους που έχουν δώσει δημοσιότητα για να εξυπηρετήσουν τις εργασίες του ΒΟΑΚ.
1: Και μάλιστα είχαμε και μια έκκληση της Προέδρου των Έξω Λακωνίων που λέει: παιδιά, προσέχετε πώς πηγαίνετε. Δεν είναι εθνικός δρόμος, είναι επαρχιακός ανάμεσα στα χωριά. Προσέχετε πώς οδηγάτε και με τι ταχύτητες πάτε. Όχι εγώ, πώς θα την ακούσει κανείς, αλλά.
0: Ναι, έχουμε και ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη γέφυρα του Νικηθιανού. Από τους πολιτικούς συλλόγους του Καστελίου Φουρνής Ευαγγελίστρια και του Εξωτερικού Συλλόγου Καρδίου Μαραβέλου, Αθηβολή, όπου έδωσαν κοινό ψήφισμα ζητώντας την άμεση επίσπευση και ολοκλήρωση των εργασιών στη γέφυρα του Νικηθιανού, καθώς η παραταμένη διακοπή κυκλοφορίας έχει αποκόψει ουσιαστικά τα χωριά Καστέλη, Φουρνή, Δοργές, Καρύδη και Πινές από τη Νέα Πολύ. Από την
1: Αμερική. Πρέπει να πας από τις κουρούνες, πρέπει να πας με άλλο δρόμο και
0: γύρω, μετά. Γύρω.
1: Ναι.
0: Δρόμοι υπάρχουν, αλλά είναι δρόμοι τώρα που ανακατεύεσαι θέλοντας και μη.
1: Λοιπόν, στη ζητή είχαμε παρέτηση του αντιδημάρχου καθαριότητας του Μάνου του Δρακάκη. Εκεί πλέον υπάρχει θέμα στη δημοτική ομάδα. Και οι κακές γλώσσες λένε: περιμένουν μια φωτογραφία. Τελευταία λέει ο δήμαρχος Σιτίας, ο κυκλοφορεί στη Σιτία με Πόρσε Καρέρα.
0: All time classic. Ωραίος ο Ζερβάκης. Ο Ζερβάκης είναι ζεν, ρε παιδί μου. Είναι ωραίος ο Ζερβάκης.
1: Ναι. Το χειμώνα δούμε πώς θα βγει στη Σιτία η χρονιά και πώς θα βγει ο χειμώνα.
0: Με την Πόρσε δεν έχει κάλυμα.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για ευνόητους λόγους, αγαπητέ Γιώργη, γιατί ο κύριος Ζερβάκης έχει τη διάθεση το τελευταίο διάστημα ότι τον πονάει και ότι τον ενοχλεί να το μηνύει, και πολύ καλά κάνει να προσβάλλεται, το κάνει πάρα πολύ καλά και μηνύει όλους εκείνους οι οποίοι το συκοφαντούν και λένε πράγματα για τον ίδιο, ενώ δεν θα έπρεπε. Ασφαλώς έχει πάρα πολύ καλά κάνει, όπως πρέπει να κάνει ο κάθε Έλληνας πολίτης που θεωρεί ότι προσβάλλεται και ότι αδικείται, και πολύ καλά το κάνει και ο Δήμαρχος της Σιτίας, ο οποίος ήταν στη ΔΕΘ, αλλά δεν τον είδα.
1: Πού στην?
0: Ήταν ΔΕΘ ο Δήμαρχος της Σιτίας.
1: Ήταν,
0: γιατί πήγε δελτίο τύπου από το γραφείο του, αλλά δεν τον κατάφερα να τον δω, δεν τον συνάντησα κάπου εκεί στους Δαλώδης.
1: Έχουμε αύριο αγιασμούς, πρωί.
0: Σχολείο, ναι, πας σχολείο.
1: Εντάξει, θα βάλω τα κοντά μου πατελονάκια, πάρω καμιά τάντα και για να φορτώσω τα βιβλία.
0: Εγώ θα πάω στον αγαπημένο μου αγιασμό που είναι του Εσπερινού Γέλτο του Αγίου Νικολάου. Που είναι, γίνεται
1: απόγευμα. Έχουμε και το Εσπερινό Γέλτο, το οποίο έχουμε αύριο και το, πούμε, από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει. Κάτσε Νέα Πολύ, ήρθε να λέει το τι ώρα λέει το γυμνάσιο της Νέα Πολύς.
0: Όλα τα σχολεία 9-9.30 όλα μαζί. Και τώρα δεν μπορεί να
1: πάει. Θα έχουν και βουλευτές εδώ τριγύρω, θα έχουν πολλούς και διάφορους.
0: Για να πάνε στους αγιασμούς.
1: Ναι.
0: Και κοιτάει ένα Σπυριδάκι, παίρνω τηλέφωνο για να μου εξηγήσει κάποια πράγματα σχετικά με το ποιος θα κάνει την επιλογή των ονομάτων που έχουν διαδεθεί για την υποψηφιότητα των βουλευτών του Πασόκ του Νομού Λαστείου και δεν μου απαντάει από εχθές. Είναι απασχολημένο το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχουμε υποτίθεται ότι είχαμε κανονίσει να κάνω μια συνάντηση για να εξηγήσω κάποια θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα τεχνικά περίπλοκα, κάποια που κάποιες φορές ταγίζει. Αλλά δεν έχει γίνει, δεν καταφέραμε. Προφανώς το τρέξιμο είναι εμπόλικο για μια βουλευτή. Και...
0: Ναι, σίγουρα έχει φορτωμένο πρόγραμμα. Η Κατερίνα Χουλιάρα στέλνει μήνυμα ότι μπορεί να βοηθήσει ο Σύλλογος Φροντίδας Παναγία Παντάνασα την οικογένεια τη συγκεκριμένη. Κατερίνα, μου έλασε μια επικοινωνία με τον Βασίλη να κάνει την πρότασή σου. Μπορεί όντως να βοηθήσουν γενικότερα πάρα πολύ αυτήν την οικογένεια που έχει ανάγκη. Οκ, τούτου, τα υπόλοιπα tomorrow morning που θα είναι επιτέλους Παρασκευή. Άντε.
1: Όλο και κάτι θα έχουμε ξεχάσει, αλλά πας όλο.
0: Δεν πειράζει. Have a nice day today. Bye. Τούτου, αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουρτουδάκη και εμείς είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα αυτή η ώρα τώρα το πρωί να πάμε για καφέ εκεί στη γειτονιά της Χιτοπλατείας, λίγο πριν το κέντρο της Αμάλθειας. Στο καλή είναι ένα νέο χώρο ο οποίο έχει ανοίξει τις τελευταίες εβδομάδες στον Άγιο Νικόλαο και πιστοποιεί την παρουσία ωραίων καταστημάτων για όλη τη διάρκεια της ημέρας στην πόλη του Άγιου Νικολάου. Καλή είναι! Για πρωινό, για καφέ, για μπραντς, για μεσημέρι, για ωραία κοκτέιλ το βραδάκι, events, party, μουσικές και πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πάρα πολύ φιλική διάδεση. Εκεί οι άνθρωποι λένε το καλημέρα και το εννοούν. Εκεί οι άνθρωποι σε καλωσορίζουν και σου λένε καλωσορίσατε, καθίστε. Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε. Και πραγματικά νιώθεις σαν να είσαι σε ένα χώρο πάρα πολύ οικείο, πάρα πολύ φιλικό, γιατί αυτό είναι το καλήν. Μία αγκαλιά, φιλοξενίας και καλοπέρασης. Καλήν στην Κυτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν το κέντρο της Αμάλθειας. Ένας χώρος που έχει φτιαχτεί για τον Άγιο Νικόλαο και τους πολίτες του για όλο τον χρόνο. Εδώ θα είναι και το χειμώνα, εδώ θα είναι και την επόμενη περίοδο. Καλήν. Μια αγκαλιά για τους γενικολιώτες και τους επισκέπτες της πόλης του Αγίου Νικολάου. Στην πλατεία λίγο πριν του Γιώργου Αμάρθειας. Καλήν για κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
2: Μετά από τις 9 εδώ είμαστε, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, πάντως στο 104,4, πάμε μέρα και σήμερα μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, καλημέρα σας, καλημέρα μας. Συντονισμένοι με την μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο δραστηριότητα ραδιόφωνο στο 8 με 10 και τη μοναδική ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή 2 ώρες στο τοπικό ραδιόφωνο του Αγίου Νικολάου. Τόσα χρόνια λέμε καλημέρα μαζί, δεν αλλάζω προσωπικά με τίποτα και κανένα λόγο. Όσο το αντέχουμε, θα είμαστε εδώ στον αέρα να δείτε τα νέα μας, την καιρότητα και να αναλύουμε τα τοπικά μας δρόμενα και όχι μόνο. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε 2841-025-425, τηλεφωνικό μας κέντρο. Ενώ το Viber, το WhatsApp της εκπομπής, στη διάθεσή σας 6944-460-295. 6944-460-295, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. Στη διάθεσή σας. Καλημέρα! Μαζί μας το ημίωρο αυτό ο ένας και μοναδικός Κώστας Ναρατζούλης. Και έπαθα μία μπλάκα εχθές. Πάω να πω μία καλημέρα στον Ναρατζούλη και ήταν όλο το μαγαζί γεμάτο Ναρατζουλάκια. Ήταν ο Γιάννης εκεί, ο μόνιμος συνεργάτης του Κώστα, ο αδερφός του. Ήταν ο Μάνος, ο γιος του Κώστα. Ήταν και τα δύο νύψια. Ένα μαγαζί Ναρατζουλάκια να περνάνε σουβλάκια. Πραγματικά ομάδα. Πεντάδα. Οι καλύτεροι πέντε στο ντόπιο κρέας. Αυτό θα πει η οικογενειακή επιχείρηση. Και ξαφνικά ανοίγει η κουρτίνα, το βάθος ήταν η κυρία Άννα μας. Πο, πο, πο, πο. Dream Team. Dream Team στο Ναρατζούλι εχθές. Από αύριο όμως μικρά Ναρατζουλάκια, σχολείο, ε. Προτεραιότητα πάντα το σχολείο. Η Ακροπόλης πόλης έχει όνομα και επίθετο, είναι ο Κώστας Ναρατζούλης, ο άνθρωπος αυτός, ο επαγγελματίας αυτός, ο οποίος πραγματικά στέκεται στο πλευρό των επαγγελματιών για την παραγγελία τους, αρκεί να γίνει λίγο νωρίς γνωστή, τελευταία σημεία θα σας βρεις όλα, και την προηγούμενη θα τα καλύτερα. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2840-022-142 για να τα έχεις όλα την ώρα που εσύ θέλεις, για να μην ταλαιπωρήσεις και να μην κουράζεσαι. Κώστας Ναρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Εκεί θα βρεις τόπια φρέσκα κρέατα, αυγά, πινελάκι, κουτούλες. Πάρα πολλά προϊόντα, ντελικατέσεν από φάρμες από την Ελλάδα και πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση. Οικογενειακή επιχείρηση που σημαίνει μιλάς ανθρώπινα, μιλάς σωστά, μιλάς έτσι όπως πρέπει. Τα έχεις όλα έτσι όπως πρέπει για το δικό σου μεσημεριανό, το δικό σου τραπέζι, τη δική σου ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση. Πάμε τώρα να ακούσουμε την εισήγηση που έκανε χθες ο Δήμαρχος του Νικολάου ο κ. Μανώλης Μενεγάκης σχετικά με το θέμα του ελλείμματος των 500.000 ευρώ, το οποίο έχει πάρει έτσι μια κάποια διάσταση. Τα όλα όσα είπε στην εισήγησή του και παρουσίασε την όλη αυτή η κατάσταση μετά από αρκετές ημέρες. Τα είπε έτσι ξεκάθαρα ο κ. Μενεγάκης. Βέβαια και κάνει και αναφορές για διάφορα που έχουν υποθεί το διάστημα αυτό με τα οποία δεν συμφωνεί καθόλου ο ίδιος.
3: Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συμπολίτες που παρευρίσκεστε. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση της σημερινής διάταξης, θέλω να κάνω μια σύντομη αλλά σαφή ενημέρωση για το περιστατικό της ηλεκτρονικής απάτης που αφορά τραπεζικό λογαριασμό της σημερινής διάταξης. Θέλω να κάνω μια σύντομη αλλά σαφή ενημέρωση για το περιστατικό της ηλεκτρονικής απάτης που αφορά τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου και το οποίο έχει έλαβε μια δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες.

τρέχουμε των πραγματικών δεδομένων. Το σημαντικότερο πρώτα να πούμε. Τα χρήματα βρίσκονται στο λογαριασμό του Δήμου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί καμία οικονομική ζημία από το συγκεκριμένο περιστατικό. Το χρονικό έχει ως εξής. Τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε από αγνώστους ηλεκτρονική πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου που τηρεί σε τράπεζα και ακολούθησε αριθμός τμηματικών μεταφορών προς λογαριασμούς τρίτων συνολικού ποσού λίγο μικρότερου των 500.000 ευρώ. Η οικονομική, αυτό έγινε από τα ξημερώματα της ημέρας εκείνης και η οικονομική υπηρεσία, από τα ξημερώματα ξεκίνησε μέχρι νωρίς το πρωί, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου εντόπισε αμέσως το πρωί τις συναλλαγές αυτές την ίδια μέρα και η αντίδρασή μας ήταν άμεση. Επικοινωνήσαμε αμέσως με την τράπεζα, μπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός προφανώς. Δηλώσαμε ότι συγκεκριμένοι, και όχι μόνο αυτός ο λογαριασμός, και όλοι οι λογαριασμοί του Δήμου, μπλοκαρίστηκε η δυνατότητα ανάληψης χρημάτων από αυτές. Δηλώσαμε ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δήμο, ούτε από εξουσιοδοτημένο άτομο υπάλληλο του Δήμου, και ζητήσαμε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και για την αποκατάσταση του προβλήματος. Παράλληλα, κατατέθηκε μήνυση και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές που ερευνούν την υπόθεση ο καθένας από την πλευρά του. Η τράπεζα, πολύ σύντομα την ίδια ημέρα, αποκατέστησε το σύνολο του ποσού στο λογαριασμό του Δήμου. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα του Δήμου και των Δημοτών. Θέλω επίσης να επισημάνω και να υπενθυμίσω ότι ήδη από την ίδια μέρα, όταν επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων μου έθεσαν το ζήτημα τηλεφωνικώς, τους διαβεβαίωσα ότι τα χρήματα είχαν ήδη επιστρέψει στο λογαριασμό του Δήμου και ότι δεν υπάρχει ζημία. Επομένως, δεν είναι ακριβές ότι δεν υπήρχε ενημέρωση. Υπήρχε ενημέρωση στο μέτρο που μπορούσε υπεύθυνα να δοθεί εκείνη τη στιγμή, χωρίς να δημοσιοποιούνται στοιχεία μιας υπόθεσης που μόλις είχε αρχίσει να διερευνάται. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν ελέγξαμε όλη αυτή τη διαδικασία και μπήκαμε λοιπόν και σε έναν άλλον έλεγχο, τον έλεγχο της δραστηριότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου, τόσο για την ημέρα του περιστατικού, όσο και για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση των πληροφοριακών συστημάτων ή των υπολογιστών του Δήμου. Η ακριβής τεχνική διαδρομή του περιστατικού εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. Δεν θα ήταν λοιπόν σοβαρό ούτε υπεύθυνο να προδικάσουμε τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας. Παράλληλα, διέταξα άμεσα εσωτερική προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υπηρεσιακές ενέργειες, οι διαδικασίες που ακολούθησαν ή προηγήθηκαν και όλες οι συνθήκες του περιστατικού. Η εξέταση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν πρόκειται τώρα να προκαταβάλουμε το αποτέλεσμά της, ούτε βεβαίως να αποκρύψουμε αν κάτι προκύψει. Ταυτόχρονα δόθηκε εντολή να εξεταστούν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία, το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου και την Τράπεζα. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η δυνατότητα πρόσθετης επιβεβαίωσης συναλλαγών από δεύτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, από ένα που είναι σήμερα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή οργανωτικό μέσο που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια. Υπενθυμίζω επίσης ότι ο Δήμος έχει ήδη πραγματοποιήσει, τα τελευταίους μήνες, πρόσφατα δηλαδή, σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων του σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Η εκπαίδευση αυτή όμως δεν σταματάει ποτέ. Με αφορμή και το συγκεκριμένο περιστατικό θα πραγματοποιηθούν και νέα σεμινάρια με επικαιροποιημένη ενημέρωση του προσωπικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ηλεκτρονικές απάτες, στην ασφαλή χρήση των πληροφοριακών και τραπεζικών συστημάτων και στην αναγνώριση της απόπειρας εξαπάτησης. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά το Δήμο το δικό μας. Αντίστοιχο περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στην περιφέρεια Κρήτης, σε άλλους Δήμους, στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων και σε ιδιώτες, ενώ η δράση οργανωμένων κυκλωμάτων ηλεκτρονικής απάτης αποτελεί ένα ευρύτερο πρόβλημα. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ούτε μπορεί να ευθύνεται, ούτε καλείται να απολογηθεί για την παράνομη δράση τρίτων. Αυτό για το οποίο οφείλει να λογοδοτεί είναι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε, εάν προστάτευσε τα συμφέροντα των Δημοτών και αν διερευνά κάθε πτυχή του περιστατικού.

0: και ως προς αυτά τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Το περιστατικό εντοπίστηκε το ίδιο πρωί, ενεργήσαμε αμέσως, κινητοποιήθηκαν η τράπεζα και οι αρμόδιες αρχές, τα χρήματα αποκαταστάθηκαν στο σύνολό τους, διατάχθηκε εσωτερική προκαταρκτική εξέταση και ήδη εξετάζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Καμιά προσπάθεια εντός εισαγωγικών απόκρυψης της υπόθεσης υπήρξε υποχρέωση υπεύθυνης διαχείρισης της υπόθεσης. Θα ήταν ανεύθυνο όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη να ανακοινώνουμε δημόσια τεχνικά στοιχεία, κινήσεις, πρόσωπα ή πληροφορίες που μπορεί να έχουν σημασία για τις αρχές ή να επηρεάζουν τη διερεύνηση. Άλλο πράγμα είναι η θεσμική ενημέρωση και άλλο η δημόσια μετάδοση κάθε στοιχείου μιας ενεργής έρευνας. Η ελευθερία της ενημέρωσης βεβαίως είναι αυτονόητη, αλλά εξίσου αυτονόητη πρέπει να είναι και η ευθύνη στην ενημέρωση, ιδίως όταν πρόκειται για ενεργές έρευνες, δημόσιο χρήμα και πιθανές ποινικές ευθύνες. Οι τίτλοι εντυπωσιασμού δεν μπορούν να υποκαθιστούν τα πραγματικά δεδομένα. Το Δημοτικό λοιπόν Συμβούλιο ενημερώνεται σήμερα για όλα όσα μπορούν υπεύθυνα να γνωστοποιηθούν. Εφόσον από τις έρευνες προκύψουν νέα στοιχεία που μπορούν και πρέπει να τεθούν υπόψη του σώματος, αυτό ασφαλώς θα γίνει. Και κλείνοντας λοιπόν, κρατώ τρία σαφή δεδομένα. Πρώτον, ο Δήμος αντέδρασε άμεσα. Δεύτερον, διασφαλίστηκε μέχρι και το τελευταίο ευρώ των χρημάτων των δημοτών και δεν υπέστη ο Δήμος καμία οικονομική ζημία. Και τρίτον, δεν αρκεστήκαμε στην οικονομική αποκατάσταση. Η υπόθεση διερευνάται πλήρως και από τις αρχές και από τον ίδιο το Δήμο και λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ασφάλεια. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα και θεωρώ ότι πάνω σε αυτά και όχι σε εντυπώσεις ή χαρακτηρισμούς πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι η υπεύθυνη και θεσμική στάση που οφείλουμε να κρατήσουμε όλοι.
1: Αυτά είπε ο κύριος Μενεγάκης στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ασφαλώς και κάποιοι τίτλοι, ειδικά σε μέσα του Ηρακλείου, ήταν υπερβολικοί και έτσι κάπως προχωρούσαν μια κάποια ανησυχία. Αλλά αυτά από γνώση και συμμόρφωση, κύριε Δήμαρχε, και δική σας και των υπολείπων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, επικεφαλής παρατάξεων και συνεργατών σας, γιατί πραγματικά μένετε με το στόμα ανοιχτό όταν φιλοξενήσετε σε μέσα του Ηρακλείου και αναθυμοσιοποιείτε διαρκώς τις επικοινωνίες με τα μέσα αυτά, και στα δύσκολα έρχονται τα ίδια τα μέσα ή σχεδόν τα ίδια τα μέσα να σας βγάζουν κλέφτες και να σας βγάζουν ότι έχετε λύματα κτλ. Οπότε προς γνώση και συμμόρφωση να περάσουμε να ακούσουμε και τι είπαν οι επικεφαλείς των λοιπόν παρατάξεων για το θέμα αυτό μετά την ενημέρωση που έγινε από τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου. Να ακούσουμε τι είπε καταρχήν ο κ. Χαρτάκης.
2: Θεωρώ πολύ σημαντική την ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος και αυτό περίμενα άλλωστε να κάνει σήμερα. Το θεωρούσα δεδομένο, γιατί με ρωτούσαν τι θα κάνετε. Λέω, θεωρώ δεδομένο ότι ο Δήμαρχος θα δώσει απαντήσεις, γιατί είναι όπως το είπε. Τα λεφτά το έχουμε πει και εμείς, είναι των δημοτών. Οπότε οφείλουν όλοι να γνωρίζουν τι πραγματικά συνέβη, να γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή βγάλαμε και σχετική ανακοίνωση. Εγώ επικοινωνήσα με τον Δήμαρχο, ο οποίος πράγματι με διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα και έβγαλα μια ανακοίνωση που στην ουσία κατηγορήθηκα κιόλας ότι καλύπτω τη Δημοτική Αρχή από κάποιους. Αλλά κοιτάξτε, δεν πρόκειται να μπουν στη δικασία να χρησιμοποιούμε τέτοια θέματα προκειμένου να κάνουμε πολιτική. Βέβαια, έχω να πω ότι ασκήθηκαν πιέσεις σε μένα να ανεβάσω το θέμα. Με το να μην απαντάει ο Δήμος, με καλούσαν από το Ηράκλειο, από τον Άγιο Νικόλαο, από διάφορα μέσα να μου πάρουν δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά, θεώρησα ότι δεν πρέπει να ανεβάσουμε τους τόνους και εγώ, Δήμαρχε, θα ήθελα να μάθω, ας πούμε, αν πραγματικά τελικά έφυγαν, προσπάθησαν να γίνουν κάποιες συναλλαγές. Και άλλοι λέγανε ότι ήταν λεφτά της περιφέρειας, γι' αυτό λέω ότι άφησαν σκίες. Άλλοι λέγανε ότι ήταν από χρηματοδότηση της περιφέρειας και φύγαν αυτά τα χρήματα. Άλλοι ότι γίνανε 10 συναλλαγές. Άλλοι ότι γίνανε 5. Άλλοι ότι φύγανε τα χρήματα και η τράπεζα έβαλε τα λεφτά στο λογαριασμό. Δηλαδή υπήρχε μια παραφιλολογία για το τι πραγματικά έγινε. Γι' αυτό λέω ότι έπρεπε ίσως να αντιδράσουν πιο γρήγορα. Γιατί ακούστε, νομίζω ότι υπήρξε μια δυσφήμιση για το Δήμο Αγίου Νικολάου με όλο αυτό το. Την ανακατοσούρα, εν πάση περιπτώσει, ασχολήθηκαν μέσα από την Αθήνα, από το Ηράκλειο, από παντού και έλεγαν για τον Άγιο Νικόλαο διάφορα πράγματα, το οποίο νομίζω κανείς δεν ήθελε. Και θα ήθελα, Δήμαρχε, να ξέρω τελικά, γιατί είπατε κάποια στιγμή σε μια αποστροφή σας ότι η τράπεζα αποκατέστησε τους λογαριασμούς. Άρα η τράπεζα μας έβαλε τα χρήματα πίσω. Τα χρήματα έφυγαν. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε μόνο. Ναι. Γιατί είπατε ακριβώς έτσι. Η τράπεζα αποκατέστησε τους λογαριασμούς. Σημαίνει λοιπόν ότι έφυγαν τα χρήματα. Επίσης, στην ανακοίνωση που βγάλαμε και το λέω και εδώ και το είπατε και εσείς νομίζω, πρέπει να ενισχύσουμε τις κλίδες ασφαλείας ώστε να είναι απολύτως διασφαλισμένοι οι λογαριασμοί μας και να μην γίνεται. Νομίζω είπατε ότι προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργείτε, να μην κινδυνεύουν τα χρήματα των δημοτών. Ήθελα επίσης να ρωτήσω αν γίνονται συναλλαγές αυτή τη στιγμή, αν έχει παγώσει η λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τις πληρωμές. Εγώ θεωρώ πάντως ότι λειτουργήσαμε αρκετά υπεύθυνα και θα το πω βέβαια, σε αντίθεση με κάποιους από την παράταξή σας που στο παρελθόν για το θέμα του ΠΑΟΔΑΝ κυκλοφορούσαν διάφορα, φαγώθηκαν τα χρήματα και αν δεν φαγώθηκαν έχετε την πολιτική ευθύνη. Εσείς έχετε πολιτική ευθύνη. Εγώ θα σας πω αν έχετε ή όχι, αλλά θυμίζω κάποια περιστατικά για να κάνουμε συγκρίσεις. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε. Κύριε Αλεξάκη.
4: Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι όλοι μας θέλαμε μία ενημέρωση. Ο Δήμαρχος είπε ότι μας ενημέρωσε. Δήμαρχε, θεωρώ ότι τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά η θεσμική ενημέρωση δεν υπήρξε. Όταν το συμβάν, με τα δεδομένα που πρέπει να πούμε, προφανώς και δεν θα μπούμε στη λογική της έρευνας, αλλά του γεγονότος και μια σειρά πραγμάτων, δεν μπήκατε στη διαδικασία να μας ενημερώσετε, ούτε θεσμικά. Εγώ επικοινώνησα μαζί σας τη μέρα που το ενημερώθηκα κι εγώ από τα μέσα και να μου απαντήσατε προφανώς ότι έχουν επιστραφεί τα χρήματα και ότι θα με ενημερώνατε για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό δεν έγινε. Μια θεσμική ενημέρωση, το να μαζευτούμε όπως το κάνατε την προηγούμενη φορά, να μας πείτε το τι συμβεί, δεν βγάλαμε ανακοίνωση γιατί σεβόμαστε. Επειδή υπάρχουν πολλές δεδομένα σε μια τέτοια περίπτωση, όταν μου είπατε ότι πρόκειται για phishing, με το ποιο τρόπο έγινε, ποιοι υπάλληλοι εμπλέκονται, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια λεπτή ισορροπία και αυτό δεν βγάλαμε και ανακοίνωση σε τέτοια ζητήματα. Όμως, μην πείτε, δεν υπήρξε θεσμική ενημέρωση. Δήμαρχε, θα μπορούσατε άμεσα να μας έχετε ενημερώσει και όχι να το μαθαίνουμε σαν επικεφαλής μέσα από τα, από τα μέσα τα αθηναϊκά. Ούτε εδώ δεν είχαν γράψει κάτι. Άρα, αυτό είναι ένα θέμα, Δήμαρχε, που σας το έχω πει κι άλλες φορές. Καλό είναι να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία. Διαμαρτύρεστε, αλλά ένα τέτοιο ζήτημα θα έπρεπε να μας έχετε ενημερώσει, θεωρώ, αμέσως. Πληροφοριακά δεν κάναμε τίποτα. Αντιλαμβανόμαστε τη βαρύτητα ενός τέτοιου ζητήματος. Και όμως μια ενημέρωση θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν γίνεται τέτοια ζητήματα να τα μαθαίνουμε από τον τύπο. Αναφερθήκατε ότι επιστράφησε στην τράπεζα. Η τράπεζα, δηλαδή σε αντίστοιχη περίπτωση που είδα σε τέτοιο. Δόθηκαν όροι, άμεσα είπε δίνω εγώ 500.000 πίσω, υπάρχει κάποια συμφωνία. Δηλαδή φαντάζομαι κάποιος δεν επιστρέφει ένα ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου χωρίς κάποιες δεσμεύσεις, κάποιες υποχρεώσεις ή κάποια υποχρέωση, εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζουμε και θέλουμε να μας πείτε αν έχει γίνει κάτι τέτοιο σε συνεργασία με την τράπεζα. Το θέμα της έρευνας και όλες τις ενέργειες που γίνανε και πολύ καλώς γίνανε, έτσι, και προφανώς θεωρούμε ότι δεν τίθεται ζήτηματα τέτοιο αν έχουν γίνει έτσι. Έχουμε πει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώς επεστράφησαν τα χρήματα. Άρα υπάρχει κάποιο τέτοιο, δηλαδή δεν γνωρίζω κάποια τράπεζα που χάνονται χρήματα και επιστρέφει αμέσως χωρίς να υπάρχει κάποια δέσμευση. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το γνωρίζουμε, θεωρώ. Αυτά είναι, Δήμαρχε. Είναι πολύ χρήσιμο και ήταν απαραίτητη αυτή η ενημέρωση. Ξαναλέω, θα μπορούσα, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει τουλάχιστον σε επίπεδο επικεφαλής άμεσα, την ίδια μέρα, ότι παρουσιάζει και αυτό, ώστε να το ξέρετε. Δεν διαρρεύσαμε, δεν το χρησιμοποίησαμε. Με αποτέλεσμα, όπως είπε και ο συνάδελφος, ο κ. Χαριτάκης, να κατηγορηθούμε ότι συγκαλύπτουμε. Όμως θεωρώ ότι ακολουθήσαμε μια πολύ συνεπή στάση σε ένα τέτοιο ζήτημα που χρειάζεται. Τώρα, θα πω τουλάχιστον τι σας είστε αδίκως. Λοιπόν, ευχαριστώ.
3: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Φιλιππάκη.
5: Ναι, πράγματι, είναι αξέπαινο το ότι υπήρχε άμεση αντίδραση και ότι, ας πούμε, το αποτέλεσμα Ήταν θετικό τελικά γιατί δεν εξαφανιστήκαν χρήματα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το πώς έγινε αυτό. Δηλαδή ο καθένας διερωτάται πώς γίνεται μια τράπεζα, αυτό που είπε και ο Χάρης πριν, να επιστρέφει ας πούμε χρήματα, ή μήπως δεν πήγαν καθόλου, ή μήπως δεν περάσαν καθόλου, δεν γνωρίζω. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε. Και πρέπει να γνωρίζουμε και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει, γιατί σε πολύ κόσμο του έχουν φάει τους κόπους μια ζωής μέσω ηλεκτρονικής απάτης και προφανώς καμία τράπεζα δεν του τα έχει γυρίσει ή και τα λοιπά. Οπότε φαντάζεστε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πέρα από τον Δήμο διαφέρει και έναν άλλο σωρό κόσμο, ο οποίος πέφτει θύμα αυτής της τακτικής. Θα είναι τα μέτρα τελικά τα οποία εμείς θα πάρουμε όταν είμαστε σε θέση, όχι δεν λέμε για τώρα, αλλά όταν ας πούμε το δουλέψετε και μπορεί και ο Δήμαρχος να μας τα μεταφέρει πιο συγκεκριμένα, γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο δηλαδή μπορεί να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο, θα το εκτιμούσα αν μας κάνατε μια αναφορά, ας το πούμε έτσι, σχετικά με το πώς θα γίνει, τι θα γίνει, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναγίνει. Υπεύθυνος από την πλευρά του Δήμου. Αλλά να μην ξέρουμε, ας πούμε, τελικά ποιος ήταν αυτός ο οποίος, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, κίνησαν αυτή τη διαδικασία. Πιάστηκαν. Πώς γίνεται δηλαδή όλο αυτό. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και αν πιάστηκαν, ποιοι είναι. Είναι εταιρεία, είναι φαντάσματα, είναι ξέρω εγώ.
3: Κάποιος άλλος.
6: Της αρχής που αναλαμβάνει είναι άλλος.
1: Αυτά υπόθηκαν από τους επικεφαλείς του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του ελλείμματος των 500.000 ευρώ. Μίλησαν και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, εξέφρασαν το λόγο και είπαν τη δική τους άποψη και το θέμα το έκλεισε μετά ο κύριος Δήμαρχος, λύνοντας κάποιες τελευταίες απορίες που είχαν υποθεί από τους προαναλύσαντες της τελευταίας τοποθέτησης και έκλεισε το θέμα. Θεώρησε καλό να τα ακούσουμε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να έχουμε μία γνώση για το τι ακριβώς συμβαίνει σχετικά με το θέμα των χρημάτων και τα όλα όσα έχουν υποθεί και δημοσιοποιηθεί για το συγκεκριμένο έλλειμμα.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, να απαντήσω μερικές ερωτήσεις έτσι που ετέθηκαν. Πρώτα απ' όλα, αν φύγαν τα χρήματα, και το είπα πριν στην αρχική τοποθέτηση, τα χρήματα γίνανε. Μπήκαν μη εξουσιοδοτημένοι άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής, έκαναν τμηματικές αναλήψεις μέχρι του ποσού, συνολικού ποσού των περίπου 500.000, γίναν οι ενέργειες που σας είπα ενώπιον της τραπέζης και των αρχών και η τράπεζα έβαλε τα χρήματα πίσω. Έτσι, όπως σας το λέω. Τώρα, απαντώντας και στο φίλο Φιλιφάκη, εάν τους έπιασαν αυτούς που το έκανε τα λοιπά, είναι... Όχι, η τράπεζα μας έδωσε το συνολικό ποσό. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η ίδια να κάνει τους αντιλογισμούς, να τα βρει, να τα μπλοκάρει, να ακολουθήσει τη διαδρομή τους. Δεν είμαστε εμείς αρχές που θα το κάνουμε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχω πληροφορία αυτή τη στιγμή να σας δώσω τι έγινε. Τα έχω σημειώσει εδώ. Υπόθηκε για τον Παοδάν και αν είναι θέμα κτλ. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα θέμα με το άλλο. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα απάτης. Για τον Παοδάν δεν ήταν θέμα απάτης, δεν έγινε απάτη. Ήταν άλλη τάξη ο ζήτημα, δεν έχει σχέση. Νομίζω είναι ατυχές το ατυχή σύγκριση. Τώρα, επειδή ρωτήθηκαμε, εάν υπάρχει, με ποια νομοθετικό πλαίσιο, με ποιες δεσμεύσεις έγινε αυτό το πράγμα. Υπάρχει διάταξη στο νόμο 4537 του 2018 ή 4527, συγγνώμη, δώστε με ένα λεπτό. Να δω, είναι 4527. 4537 του 18 στο άρθρο 73, όπου αν διαπιστωθεί μη εγκεκριμένη συναλλαγή, έχει υποχρέωση η τράπεζα μέχρι την επόμενη μέρα να επιστρέψει το ποσό της εγκεκριμένης. Θα σας πω κάτι που το έχετε όλη εμπειρία, πιστεύω όλοι, οι περισσότεροι, που κάνουμε καμιά φορά μία λάθος συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα και λέμε αφισβητούμε τη συναλλαγή και το πατάς και κάποια στιγμή γυρίζουν τα χρήματα πίσω από την πιστωτική. Αυτό είναι μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, αυτή η διάταξη, απαντώ και στον κύριο Φιλιππάκη, αυτή η διάταξη είναι ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία από το 2018.
0: Ισχύει γενικά, λέει, η μη εγκεκριμένη, όταν αποκαλυφθεί, ανακαλυφθεί, διαπιστωθεί μη εγκεκριμένη, πρέπει μέχρι την επόμενη. Έτσι. Λοιπόν, η μόνη υποχρέωση είναι ότι αφού σου βάζει τα λεφτά πίσω, αν εισπράξεις δεύτερη φορά τα χρήματα, αποκλείεται η διπλή εισπράξη. Πρέπει να τα αποδώσει στην τράπεζα. Δηλαδή, καταλάβετε, δηλαδή, αν ας πούμε έχει μια απατηλή συναλλαγή, η τράπεζα μου τα δώσει πίσω και μετά μου ξανάρθουν πίσω και τα λεφτά, δεν τα εισπράττεις δύο φορές. Αυτή είναι η μόνη υποχρέωση. Λοιπόν, αυτό είναι, δηλαδή υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για αυτή τη διαδικασία. Η τράπεζα λοιπόν ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, εμείς το διαπιστώσαμε, το είπαμε, γίνανε ένα τηλέφωνο, ένα αυτό, γίνανε οι μηνύσεις, τάκ, τάκ, έγινε. Και τα έδωσε. Δηλαδή, μέχρι τις 12 ώρα το μεσημέρι περίπου είχαν επιστραφεί. Τώρα, τι έγινε, τους βρήκα, το είπαμε. Τώρα, γιατί διενεργείται η εσωτερική έρευνα, η τελευταία ερώτηση που έκανε η κυρία Καρνιαδάκη, συνάδελφος. Κοιτάξτε, εσωτερική έρευνα διενεργείται, έχουμε και υποχρέωση για να δούμε εσωτερικά αν υπήρξε κάποια ενέργεια ακούσια. Είτε ακούσια είτε εκούσια, αλλά εγώ σας λέω ακούσια, μια ενέργεια οποιαδήποτε ή κάποιο κενό το οποίο πρέπει να το διαπιστώσουμε για να μπορέσουμε να λάβουμε και περισσότερα μέτρα εάν χρειαστεί. Γίνεται μια διερεύνηση. Οφείλουμε δηλαδή από την πλευρά μας να εξετάσουμε τι έγινε και πώς έγινε, με ποια στοιχεία έγινε, για να αποφύγουμε και στο μέλλον εάν έγινε κάτι που ξεκινάει από εμάς. Όμως προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει παραβίαση στα ηλεκτρονικά συστήματα του Δήμου. Ό,τι έχει γίνει φαίνεται ότι έχει γίνει απ' έξω. Τώρα έχει γίνει και σε κάποια άλλη συσκευή απ' έξω, δεν ξέρω. Αυτό είναι λοιπόν, γίνεται μια εξέταση τέτοια. Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Τώρα, αν διαπιστωθεί ότι εμπλέκεται κάποιο πρόσωπο και πρέπει να ερωτηθεί και πρέπει να εξεταστεί, αυτό είναι μέσα στην διαδικασία της έρευνας. Προφανώς θα γίνει και αυτό.
1: Αυτά λοιπόν για το θέμα αυτό, το οποίο πραγματικά έχει απασχολήσει πάρα πολύ και έχει ενισχύσει την τοπική κοινωνία. Το θέμα είναι ότι φαίνεται να έγιναν όλα αυτά πάρα πολύ εύκολα και σαφώς θα πρέπει να δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην επαναληφθούν όλα αυτά και να μην γίνονται τόσο εύκολα και σαφώς να μην γίνονται και καθόλου βέβαια σε κανένα δημόσιο φορέα, καμία δημόσια υπηρεσία. Καλημέρα με τη σκέψη, αγαπημένα πρόσωπα που χάθηκαν, μα γράφει Λέντζερ με στο chat στο Facebook. Καλημέρα και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους που έχουν επικοινωνήσει. Καλημέρα και στα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, μπάγια, μαρκέα, μούδι. Τρία καταστήματα τα οποία πραγματικά μας πιστοποιούν ότι περνάμε καλά στον Αγίου Νικόλαο, γιατί είναι τρία μαγαζιά που με την κάθε ευκαιρία μας δίνουν δυνατότητα να περάσουμε ευχάριστα και να βιώσουμε το καλοκαίρι στο νησί εδώ, στον Αγίου Νικόλαο. Πιάτσα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, μπάγια, μαρκέα, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, αμούδι, στο αμούδι. Και εκεί το καλοκαίρι πραγματικά μετράει τα κύματά του καθημερινά, με σούσι κάθε απόγευμα, το οποίο μπορούμε να πάρουμε και μαζί μας. Πάρα πολλά event και δράσεις, αλλά και μπιτάκια στο μπάγιο μαρετικά κάθε βράδυ με τα κοκτέιλάκια μας. Περνάμε τόσο πολύ ωραία και ευχάριστα. Ενώ στο πιάτσα όλη μέρα με συγγενείς, φίλους και γνωστούς, συνεργάτες, κάνουμε το ραντεβού μας και ξεκινάει η μέρα μας αποδοτικά και παραγωγικά σε ένα χώρο ο οποίος είναι ιδανικός καλοκαίρι και χειμώνα. Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, μπάγιο μαρ, πιάτσα και αμμούδι. Και το καλοκαίρι στο νησί το βιώνουμε, γιατί έχουμε αυτά τα τρία μαγαζιά, να το πω καλύτερα, αυτές τις τρεις μαγαζάρες στον Αγίου Νικολάου.
7: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: τέλος Δευμίωρου, εδώ είμαστε 45 μετά από τις 9, 15 πριν από τις 10. Γιώργος Μαζονάκης στον αέρα. Λίγο πει σήμερα ντυμένη μουσικά με τραγούδια του. Έβγε απρόσμενα νωρίς. Εδώ είμαστε εμείς όμως να τον θυμόμαστε και να τον τιμούμε και να τον μεταδίδουμε. Γιατί εντάξει, ο Μάζο ήταν ένας και μοναδικός. Και μακάρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι τι πρέπει να γίνει, ώστε να λαφθούν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην υπάρχουν άλλοι θάνατοι σε παρόμοιες κλινικές και διάφορα τέτοια παρόμοια Ινστιτούτα. Εδώ είμαστε, περνάμε καλά και τρώμε ακόμα καλύτερα μεσημέρι και βράδυ, από τότε μέχρι και Κυριακή, στην Ταβέρνα Χριστίνη στις Λίμνες. Εκεί όπου πραγματικά η φιλοξενία είναι, έχει βρει τα καλύτερά της, ένα χώρο ιδανικά μοναδικό και πάρα πολύ φιλικό σε όλα με τις οικογένειες. Τώρα με το παιδί το πω στην πίσω μεριά, είναι η χαρά του παιδιού να πάει να φάει καλά, να παίξει και να ξαναπαίξει και να ξαναφάει και να ξαναπαίξει και να περάσει ευχάριστα. Τα Βένα Χριστίνης Λίμνες, που μόνο το Άγγελο Μασουράκη είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσει και να σας κάνει να περάσετε πραγματικά ευχάριστα. Θέλετε να κάνετε κάτι πιο ιδιαίτερο? 2841-032-269 για πιο πολλά άτομα, πιο πολύ κόσμο, ιδιαίτερο μενού, ιδιαίτερη κατάσταση και φιλοξενία με 120 άτομα για τη μικρή σας έτσι εκδήλωση. Ένα ραβόνα, το γάμο, τη βάπτιση. Είναι εκεί τα βέντα τον κύριο Μαστοράκη για να σας εξυπηρετήσει στα καλύτερότερα της ζωής σας. Με τι άλλο.
1: Στα κρυφά τα μονοπάτια μου, μάτια μου, άνθρωπος δεν θα μας δει.
0: Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε μαζί στον αέρα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

0: πάρε το βουτυρό. Ακριβώς 10 πριν από τις 10 και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε ένα θέμα που κάθε χρόνο την περίοδο αυτή φιλοξενούμε, γιατί έχουμε την ανάγκη, την υποχρέωση να υποστηρίξουμε την δεύτερη προσπάθεια που θέλει να κάνει ένας μαθητής για να κατακτήσει ένα πτυχίο, ένα δίπλωμα, μια βεβαίωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που την έχει αφήσει τα προηγούμενα χρόνια για διάφορους λόγους. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ρέα Πηγιάκη από το Σχολείο Δεύτερης Ιερίας, τόσο του Αγίου Νικολάου όσο και της Ιερά Πέτρας. Κυρία Πηγιάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Σχολείο Δεύτερης Ιερίας, τόσο στην Ιερά Πετράσου και στον Άγιο Νικόλαο, είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους νέους σπουδαστές, κυρία Πηγιάκη, σε μια προσπάθεια να κατακτήσουν αυτό που είχαν αμελήσει κάποια χρόνια νωρίτερα.
1: Και στη Σιτία, να σας διορθώσω.
0: Και στη Σιτία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Καλά, είναι τρία σχολεία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και φέτος θα αρχίσει η σχολική χρονιά. Μέχρι τις 15 του μήνα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, είναι οι εγγραφές ακόμα. Οπότε όσοι το σκέφτονται θα πρέπει να επισπεύσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας για να κάνουν την εγγραφή τους.
0: Μέχρι την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, 15 του μήνα, Σεπτέμβρη. Και αυτοί οι οποίοι το σκέφτονται, τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν, κυρία Πηγιά, για να εγγραφούν στο σχολείο της ευκαιρίας και σε ποιους απευθύνεται?
1: Ναι, να είναι από 18 και πάνω ή μέσα στη χρονιά να κλείνουν τα 18, γιατί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα γυμνάσιο για ενήλικες, δηλαδή δίνει χαρτί ισότιμο του γυμνασίου, αλλά μέσα σε 2 χρόνια, σε πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι διαφορετικό δηλαδή από το κλασικό γυμνάσιο.
0: Εγώ το χαρακτηρίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα αυτό, διότι δεν έχει το συνηθισμένο υλικό του γυμνασίου, τα διαγωνίσματα, τις εργασίες,
1: όχι,
0: και όλα αυτά. Είναι ένα διαφορετικό, πάρα πολύ έτσι, γεμάτο σε δράσεις σχολική χρονιά. Δηλαδή, παρακολουθώ πάρα πολλές φορές τα δημοσιεύματα που κάνετε στα social media των τμήματων και πραγματικά έρχομαι σε μια θέση να ζηλέψω το πόσο πολύ διαφορετικά ένας ενήλικας μπορεί να κατακτήσει το πτυχίο του γυμνασίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως καταλαβαίνετε, το πτυχίο του γυμνασίου ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Οπότε πάρα πολλοί κόσμος που αναζητά εργασία ή που μέχρι τώρα δεν το χρειαζόταν και πάει να κάνει μια νέα αρχή, να πάρει μια άδεια για τη δουλειά του, βρίσκεται μπροστά σε ένα τοίχο χωρίς αυτό το χαρτί. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στην αρχή διστακτικά, μετά βλέπει ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό το σχολείο με το κλασικό γυμνάσιο και συνεχίζει. Το καλό με αυτό το σχολείο είναι ότι έχουμε 8 βασικά μαθήματα. Ελληνική γλώσσα, αγγλικά που χρειάζονται οπωσδήποτε για τον τουρισμό, κοινωνική εκπαίδευση, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αισθητική αγωγή. Και έχουμε επίσης και σύμβουλο ψυχολόγο και σύμβουλο σταδιοδρομίας, εντελώς δωρεάν αυτά. Επίσης δίνεται κάθε χρόνο η ευκαιρία σε αυτούς που τελειώνουν στο δεύτερο έτος να δώσουν εντελώς δωρεάν και να προετοιμαστούν από τους καθηγητές του σχολείου μας σε εξετάσεις για να πάρουν το δίπλωμα της πληροφορικής.
0: Μπράβο.
1: Το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί για τις δουλειές τους.
0: Και οι γνώσεις που αποκτούν στην πληροφορική είναι
1: έξω φροντιστήρια και πληρώνουν.
0: Είναι πολύτιμες, βέβαια. Αυτές οι γνώσεις είναι πολύτιμες γιατί τις χρησιμοποιούν καθημερινά στην εργασία τους, σίγουρα.
1: Εννοείται. Επίσης, το σχολείο μας είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα, γιατί δεν έχει εργασία στο σπίτι. Βασιζόμαστε ότι στους ενήλικες που έχουν πάρα πολύ εμπειρία, πάρα πολύ πείρα από τη ζωή και από τις γνώσεις που έχουν. Και οι καθηγητές μας είναι εκπαιδευμένοι να διδάσκουν ενήλικες. Οπότε το υλικό που τους δίνουν είναι ανάλογο με το επίπεδό τους κάθε φορά. Οπότε ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα στην τάξη. Είναι και βασικές γνώσεις και πρακτικά πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός.
0: Τώρα,
1: το
0: ένας
1: καλό
0: ενδιαφερόμενος...
1: είναι ότι και η τυπική, και η τοπική κοινωνία μας αγκαλιάζει πάρα πολύ, όπως βλέπετε και από πέρυσι με όλες τις δράσεις που κάνουμε. όλοι.
0: Επισκέψεις χώρους εργασίας, εκτός από το σχολείο, κάνετε πολλές τέτοιες δράσεις και έρχεστε σε επαφή με νέα επαγγέλματα και με νέες υπηρεσίες προσφερόμενες από διάφορους επαγγελματίες, οι οποίοι με πολύ μεγάλη χαρά ανοίγουν τους χώρους τους για να σας υποδεχτούν και να βιώσετε μαζί τις πραγματικές συνθήκες μιας κάποιας εργασίας ενός κάποιου επαγγελματία.
1: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί και πάρα πολλοί από τους εκπαιδευόμενους βλέπουν και κάτι άλλο, ανοίγονται δρόμοι μπροστά τους. Είναι ένα πολύ πολύ ωραίο. Και επίσης έχουμε και μια στο τέλος της χρονιάς και μια εκπαιδευτική εκδρομή που συνήθως γίνεται σε άλλο νομό. Αλλά και μέσα στη χρονιά αυτά τα διαθεματικά σχέδια δράσης, τα project τα λεγόμενα, κάθε εβδομάδα μας δίνουν τη δυνατότητα να επισκεφτόμαστε και κάποιο άλλο μέρος ή κάποιον επαγγελματία και να εμπλουτίσουμε περισσότερο τις γνώσεις μας και να συναστραφούμε και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση και με τον έξω κόσμο.
0: Σημαντικό. Λοιπόν, 18 χρονών ήδη να κλείσω το 18 έτη χρονιά στη μέση φέτος,
1: ναι,
0: ο ενδιαφερόμενος.
1: Ναι.
0: Τι άλλο προϋποθέσεις πρέπει να... Και ποιες άλλες προϋποθέσεις
1: πρέπει να
0: γίνει εγγραφή.
1: Πρέπει να μας φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο, να έχει αφημί και άμκα. Αν έχει διαβατήριο χρειάζεται και άδεια διαμονής. Και απολυτήριο του Δημοτικού, αν είναι από κάποια άλλη χώρα, θα το φέρει και θα γίνει και επίσημη μετάφραση.
0: Τι ώρες είναι τα σχολεία ανοιχτά και αν μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά αυτή η διαδικασία?
1: Όχι, θα πρέπει να έρθουν σε εμάς, δηλαδή να μας τα προσκομίσουν
0: πολύ
1: αυτά τα έγγραφα, να περάσουν και από μια συνέντευξη, να τους δούμε, να μας γνωρίσουν, να δούμε γιατί θέλουν πραγματικά να είναι σε αυτό το σχολείο. Επίσης θέλω να σας... Το σχολείο είναι 5.30 ως 9.30. Θα λειτουργήσει από 5 Οκτωβρίου. Μέχρι τώρα είναι οι εγγραφές και έπειτα είναι ένα μεταβατικό, μια μεταβατική περίοδο σε 2 εβδομάδων να αξιολογήσουμε ποιοι θα φοιτήσουν, ποιοι όχι, τα χαρτιά τους κλπ. Τα έχουν τα δικαιολογητικά να φέρουν. Και από 5 Οκτωβρίου ξεκινάμε κανονικά. Ένα καινούριο που έχει γίνει φέτος, που είναι πάρα πολύ θετικό για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, είναι ότι υπάρχει ένα τμήμα ελληνομάθειας. Δηλαδή είναι ένα τμήμα,
0: πάρα πολύ ωραία, χρήσιμο.
1: Ναι, καθαρά για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Είναι σαν φροντιστηριακό τμήμα που τους βοηθάει για να δώσουν την ελληνομάθεια, για να δώσουν εξετάσεις ελληνομάθειας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεδομένου ότι έχουν πάρα πολλούς αλλοδαπούς στην περιοχή μας, είναι εξαιρετικό αυτό σαν ιδέα. Μπράβο.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό του σχολείου θα μπορούσε να υπάρξει, δεν έχουμε σχηματίσει βέβαια φέτος γιατί δεν υπήρχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι, και κάποιο τμήμα που να προετοιμάζει πάλι τους ενήλικες που δεν έχουν το απολυτήριο δημοτικό, ώστε να δώσουν εξετάσεις, να το πάρουν και έπειτα να συνεχίσουν, γιατί είναι κάποιοι που ήρθαν αλλά θέλουμε από 6 άτομα και πάνω και δεν δημιουργήθηκε τμήμα, αλλά μας δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Τα μαθήματα στους για ελληνομάθεια γίνονται από φιλόλογο, εξειδικευμένο στην εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε ξένους, και τα μαθήματα για να δώσουν εξετάσεις για δημοτικό γίνεται από δάσκαλο. Αλλά σας είπα ότι σε εμάς δεν έχει σχηματιστεί τμήμα, καθώς δεν υπήρχαν αρκετοί ενδιαφερόμενοι. Μάλιστα. Παρόλο που κάποιοι ρωτήσαν και γι' αυτό, αν του χρόνου δηλαδή εμφανιστούν αρκετοί, θα γίνει τμήμα. Γιατί και μέσα στις χρονιές που είχαμε, πάρα πολλοί ερχόντουσαν και μου λέγανε ναι, θέλω να γραφτώ, μα αλλά δεν έχω το απολυτήριο δημοτικού, έφτασα ας πούμε μέχρι την Πέμπτη. Και δεν τους παραπέμπαμε να δώσουν εξετάσεις για να το πάρουν. Τώρα το λέω αυτό στον αέρα για να ακουστεί κάποιοι άνθρωποι να μην διστάσουν, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας, έστω και αν είναι αργά, για την επόμενη χρονιά. Να έχουμε τα στοιχεία τους για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και για αυτούς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μπιάκη, πείτε μου κλείνοντας λίγο πού θα σας βρούμε τα σχολεία αυτά που είναι σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπτρα και Στεία.
1: Στον Άγιο Νικόλαο είναι στην περιοχή Ξηροκάβου, εκεί που είναι τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί ο υποδιευθυντής μας ο κύριος Αργυράκης είναι από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Υπερδραστήριος.
1: Είναι και πάρα πολύ δραστήριος σε όλα. Ναι. Οπότε θα έρθουν σε επικοινωνία με αυτόν. Τηλέφωνο του σχολείου είναι 28410-21425. Μετά από τις 5.30 θα μπορούν να πάρουν να τους ενημερώσει ή να περάσουν. Από εκεί θα ήταν το καλύτερο. Να μην διστάσουν, και όσοι ας πούμε, έχουν τα χαρτιά και περιμένουν το απολυτήριό τους, μπορεί να το φέρουν από άλλη χώρα. Ας κάνουν την εγγραφή για να μην χαθεί το διάστημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι όλα ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
1: Οπότε αν έρθουν 16 του μήνα, εμείς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, γιατί όλα περνιούνται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε ας φέρουν τα χαρτιά και φέρουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
0: Πολύ ωραία. Στην Ιερά Πέτρα που είναι το σχολείο?
1: Η Ιερά Πέτρα έχει δικό του κτίριο σε ένα παλιό δημοτικό στο χωριό Βαϊνιά, λίγο έξω από την Ιερά Πέτρα, και μπορείτε να μας βρείτε εκεί τα απογευματινές ώρες. Στη Σιτία πάλι είναι εκεί που στεγάζεται το Εσπερινό ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ, λίγο έξω από τη Σιτία, το σχολικό συγκρότημα. Και πάλι και εκεί είναι τις ίδιες ώρες.
0: Καλά. Να λοιπόν μια ακόμα χρονιά που δίνεται μια ευκαιρία στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σε όλους εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν το αποκτήριο γυμνασίου, να τα καταφέρουν με μια νέα προσπάθεια η οποία γίνεται μέσα από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Κύριε Πιέχη, εγώ να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους και να μην διστάσει κανείς να κάνει το επόμενο βήμα, που είναι ένα βήμα που μπορεί να έχει αφήσει τα προηγούμενα χρόνια και θέλει τώρα να το ολοκληρώσει. Οπότε καλή νέα σχολική χρονιά και σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Όντως πάρα πολύ σημαντικό για όσους δεν είχαν ευκαιρία να το τελειώσουν το γυμνάσιο να το κάνουν τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά και το σχολείο της ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα αυτή πραγματικά να το υλοποιήσουν άμεσα. Σε μια κομπή με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσαμε να μην μεταδώσουμε το «Με λένε Γιώργο» και να φάμε λίγα λεπτά από τις 10 και μετά, για να υπενθυμίσουμε σε όλες εσάς ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη βρυδότητα αυτοκινήτου, ένας είναι ο προσωπικός του Νάγιο Νικόλο, το τύριο Τζίνα Ζαχαρία Πετρονάκη. Και αν βρείτε τον Ζαχαρία Πετρονάκη σήμερα στο πρατήριο, να του πείτε χρόνια πολλά, γενέθλια, να του ευχηθείτε, ένας άνθρωπος δημιουργικός και πάρα πολύ έτσι κεφάτος. Το αυτοκίνητο στα καλύτερα χέρια. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πετρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι και βουλκανιζατέρ πλέον. Και πλήσιμο 24ωρο από τα χέρια σας και από τα χέρια των ανθρώπων εκεί που εργάζονται στο πρατήριο Αιτζίαν. Και καθαρά δυνατά καύσιμα και τα πάντα για το όχημά σας. Από Πατίνι μέχρι και Τριαξονικό. Με λένε Γιώργο, Γιώργος Μαζονάκης. Respect. Ριπ Γιώργο Μαζονάκη και κρίμα. Τρώω το τουδάκι, μην το κόψεις το τραγούδι αμέσως, άσε να πες κανένα δίλεπτο ακόμα, ευχαριστηθούμε, άλλωστε στο όνομα τόσου τραγουδάει για το όνομά σας. Με λένε Γιώργο, θα λέει μαύρο το πρωί ακριβώς στις 8.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο ΦΑ 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original, 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

σιωπές, ακροβάτες του χρόνου ρογμές. Οι κλειστές αγκαλιές, μ' ανοιχτές τις πληγές, είναι μέρες χωρίς Κυριακές.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Πάτε καλά, απλώστε την αρίδα. Στα αλήθεια τι ευχάριστο να έχεις ό,τι θες. Διαβάστε τα κοινωνικά απ' την εφημερίδα. Μα προσοχή, μη βλέπετε την πρώτη τη σελίδα.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: στέκομαι.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
4: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
3: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
4: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
3: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
4: και 5 Dell DC15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5-13-34U 16GB 512GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
3: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
4: CRM Αριάδνη.
3: Μπες στην κλήρωση.
4: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
3: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Έλα μα, ήσουν φως μου στα μακριά και ήρθες κρυφή χαρά.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: 104,4.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Με δυναμικό τρόπο είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο μικρόφωνο, Λουκάς Φωτόπουλος, επιλογές τραγουδιών, τι να πω, λόγια και πολλά πολλά έτσι ωραία συναισθήματα που βγαίνουν σιγά σιγά. Φθινόπωρο, φθινόπωρο, τι να κάνουμε, έτσι είναι ημερολογιακά η εποχή. Φθινόπωρο το λες. Παρατεταμένο καλοκαίρι, πάντα έτσι δεν είναι η περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου. Παρατεταμένο καλοκαίρι. Αυτά τα 33 και 34 και 35 Αυγούστου δεν τα πολύ ακούω εγώ πολύ πολύ σοβαρά. Είναι Σεπτέμβρης. Είναι Σεπτέμβρης και τον χαιρόμαστε σαν Σεπτέμβρη. Ό,τι κι αν έχει να κάνει με το Σεπτέμβρη. Καλό, κακό, μέτριο, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, με την Τζόρτζια και το κορίτσι της ξεκινήσαμε από το άλμπουμ 8, ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε στον Πάνο Μουζουράκη, τον αγαπημένο φίλο.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου με τα νέα φτερά του, μαζί του ο Βίρονας Τσουράπης, μαζί του οι Street Demons. Τι τους είπα, τα παιδιά αυτά που είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά Street, και τι να σας πω, πραγματικά είναι μερικά live τα οποία δεν θέλεις καθόλου να φύγουν από τη μνήμη σου και πρέπει να τα φέρνεις πάντα στο νου σου για να θυμάσαι πόσο ωραία πέρασες. Ένα από αυτά τα live ήταν και τα live του Νίκου Πορτοκάλογλου στο Παλάς. Και τα φετινά του δηλαδή, με την Άλκη Πρωτοψάλτη, η οποία συνεργασία θα συνεχιστεί και στο Καζάρτε κατά διάρκεια του χειμώνα που μας έρχεται. Λοιπόν, πού πάμε εμείς? Πάμε παρακάτω και πάμε σε μία διασκευή. Για ακούστε, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original, 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια υπέροχη μελωδία για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, γραμμένη από τον Γιώργο Θεοφάνους. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ο Μανώλης Μητσιάς, πραγματικά λες, εντάξει, ο χρόνος δεν περνάει από πάνω του, τουλάχιστον από τη φωνή του, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος, okay, μεγαλώνει, εννοείται, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε. Αλλά η φωνή του είναι μοναδική. Διαμάντι πραγματικό και όχι ακατέργαστο. Κατεργασμένο σε όλες τις γωνίες και είναι άψογος φωνητικά, ερμηνευτικά και τα πάντα όλα. Κύριος Μανώλης Μητσιάς. Δεύτερη μιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο παρεάκι σας εδώ και σε επιλογές. Και ο Γιώργος Καραδήμος έρχεται με το δικό του αστεροσκοπείο.

Μανώλης Φάμελος και ένα τραγούδι από τα παλιά που ξαναμαγειρεύτηκε, ξαναφτιάχτηκε και να το που ξανασερβιρίστηκε, όπως λέμε σε απλά ελληνικά, και το ακούμε πάλι διασκευασμένο από τη φωνή του Μανώλη Φάμελου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια. Λοιπόν, για να δούμε τι σας έχουμε για τη συνέχεια, γιατί ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτουμε πράγματα και τα ανακαλύπτουμε ψάχνοντάς τα, πολύ πολύ απλά.

Κάτι από τη Χαρούλα Αλεξίου και το παράξενο φως της, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής έτσι λοιπόν για σήμερα. Μικρό break για διαφημίσεις, ξέρετε τι θα κάνουμε, ένα τραγουδάκι ακόμα και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ. Δυναμώστε την ένταση, αξίζει τον κόπο.

κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή. Κάπου η ζωή σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το μέχρι να φτάσει στην ψυχή.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι εντάξει μαζί μου. Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη. Διασκευασμένο τραγούδι εννοείται, αλλά πολύ πολύ αγαπημένο. Το τραγούδι έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς. Η Νίνα ταιριάζει στον Κώστα Λιβαδά και ο Κώστας Λιβαδάς στην Νίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την είχαμε κάνει, την είχαμε φέρει, την είχαμε ανακρίνει εντός εισαγωγικών και μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή της, για την καριέρα της και για το μέλλον της πάνω απ' όλα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα συνεχίσουμε με έναν ακόμα προηγούμενο καλεσμένο, τον υπέροχο Θοδωρή Βουτσικάκη.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα παρέα με το Φίβο Δελιβοριά, το ντουέτο που πέρυσι σαν τέτοια εποχή κυκλοφόρησε και πραγματικά δεν το χορταίνουν να το ακούμε. Τι θα πάμε για παρακάτω, θα πάμε στο Γιώργο Νταλάρα και τους Ραπέτες. Ο Γιώργος Νταλάρας έκανε ένα άλμπουμ το οποίο πειράζει διάφορα τραγούδια του. Ένα από αυτά τα τραγούδια το πείραξε μαζί με τους Ραπέτες και έρχεται δικό σας, νομίζω ούτως ή άλλως το ξέρετε και το αγαπάτε και πάρα πολύ.

Ήμουν νιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

Το όνομα του παιδιού είναι Μάριος Ψαριανός. Αν ψάχνετε μια σχέση με τον αείμνηστο Ψαριανό, Δημήτρη Ψαριανό, τότε θα τη βρείτε, γιατί είναι ο γιος του και κάνει καταπληκτική μουσική. Λοιπόν, έχουμε φιλοξενήσει το Μάριο, και το Μάριο δηλαδή, και μετά πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην συνεργασία που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με την Μελίνα Σλανίδου. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν ξανάκανε. Αυτό έχω και εγώ απορία. Ο Στέφανος πάντως τώρα ετοιμάζει τις μουσικές και τα τραγούδια για τη σειρά του Μέγκα, Δύο Μαύρα Ποκάμισα, και από εκεί θα έχουμε πολύ σύντομα υλικό.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Έτοιμοι. Καλώς τα παιδιά.
9: Καλώς σε βρήκαμε.
8: Αγγίλες, ο Παπαζόλυπο. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?

διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ακόμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Αυτό ήταν ο Παπάζο που μας έκανε την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα μαζί με την Ακύλα. Μας είχε δει σε ένα πάρτι, το έκανε τραγούδι και πήγε και πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε στεγανά ή τουλάχιστον δεν έχουμε πολύ μεγάλα στεγανά, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε και ακρότητες. Έχουμε ένα πλαίσιο, αλλά αυτό το πλαίσιο έχει αρκετά μεγάλα, έτσι, περιθώρια, πώς να το πω, περιθώρια εξέλιξης, ναι, και έτσι μπορούμε να παίζουμε και λίγο περισσότερα τραγούδια που αφορούν, ξέρω εγώ, και λίγο πιο διαφορετικό κοινό. Όχι, το κοινό είναι ένα, τα γούστα μας είναι διαφορετικά και ο καθένας πράττει και φέρεται ανάλογα με την ώρα του και με τα γούστα του. Το επόμενο τραγούδι έρχεται και είναι σαν άσκηση γραμματικής, γιατί ο Νίκος Πορτοκάλογλου κλείνει ένα ρήμα. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε.

Αυτή ήταν η Ευρυδίκη και ένα σπασμένο κεφάλι μαζί με τους αφανείς ήρωες που είναι τόσο αφανείς που δεν θέλουν καθόλου να φανερωθούν. Το έχουμε προσπαθήσει. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε προσπαθήσει να τους καλέσουμε, να τους φέρουμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτούς. Αλλά τα παιδιά θέλουν να είναι αφανείς, όπως είναι και το όνομά τους. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και πάρα πολύ, ξέρετε, δελεαστικό να τους ψάχνεις ακόμα περισσότερο. Ό,τι ξέρεις, σου λείπει, θέλεις να το ανακάλυψε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα, όχι τελευταίο. Πρώτο-τελευταίο, πάμε να ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι. Έτσι, τουλάχιστον αντιλαμβάνεται ο Ορέστης Ντάντος το λαϊκό τραγούδι και θα ακούσουμε τον Ορέστη στο δίσκο που, στο τραγούδι που ανοίγει το δίσκο του, που δεν έχει τίτλο, έχει απλά μια υπέροχη ψάθινη καρέκλα που αντιπροσωπεύει και συμβολίζει το λαϊκό τραγούδι.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα λαϊκά. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Να ακούτε ραδιόφωνο, να ακούτε μουσική, γιατί κάνει καλό. Η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι. Ούτε χάπια, ούτε τίποτα. Δεν θέλουμε τέτοια. Ούτε χημικά, ούτε υποκατάστατα. Για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Η μουσική αρκεί και. Εγώ θα βάλω δίπλα και την τέχνη, γιατί μουσική και τέχνη είναι και μορφή τέχνης η μουσική, αλλά θα βάλω και τις άλλες μορφές τέχνης, οι οποίες πραγματικά είναι το καλύτερο χάπι για να μπορεί να πάρει κανείς και να περάσει πραγματικά υπέροχα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά!

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Τον 4,4.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ?

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
4: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
3: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
4: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
3: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
4: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
3: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
4: CRM Αριάδνη.
3: Μπες στην κλήρωση.
4: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
3: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: você.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με την φωνή του Δημήτρη Ψαργιανού στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι για μια ώρα καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Από τον χιλιανό ποιητή Πάμπλο Νερούδα και την σύνθεση «Γυναίκα» σε μουσική του Χρήστου Γκάρτσου, στον δικό μας Οδυσσέα Ελίτη, με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από τον μεγάλο ερωτικό του συνθέτη, στις αρχές της δεκαετίας του 70 βρισκόμαστε, και την ερμηνεία για μια ακόμα φορά του Δημήτρη Ψαργενού, με την πρώτη σταγόνα της βροχής.

Παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, για τις ανάγκες κάποιας θεατρικής παράστασης, δεν γνωρίζουμε ποιας, ο Χρήστος Λεοντής μελοποιεί Ντάριο Φω. Τον αποδίδει στη γλώσσα μας ο Κωστής Καλλιόρας. Ένα παραμύθι με τίτλο «Το Στρίδι και το Μαργαριτάρι». Μια διφωνία από τους Μανώλη Μητσιά και Τάνια Τσανακλίδου.

Από τα 1975 στα 1988, ακολουθώντας την Τάνια Τσανακλείδου. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για το θάνατο της μητέρας της από τους Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνα Νικολακοπούλου, έδωσε τον τίτλο σ' ολόκληρο τον κύκλο τη συνεργασία τους. «Μαμά γερνάω»,

Από το 1988 στα 2011. Σε έναν ακόμα κύκλο του Σταμάτη Κραουνάκη θα σταθούμε. Εδώ είμαστε, ο γενικός τίτλος του. Ερμηνευτής ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σε στίχους, στην περίπτωσή μας, του Μάνου Ελευθερίου, Μαύρη Σημαία.

6 χρόνια πριν, στα 2005. Σταμάτη Κραουνάκη, Λίνα Νικολακοπούλου, ισόβια, με ερμηνευτή αυτή τη φορά το Μανώλη Μητσιά. Ακούσατε τη σύνθεση «Άλλη αγάπη».

10 χρόνια πριν, στα 1995. Στα μάτι Κραουνάκη, όταν έρχονται οι φίλοι μου. Με το λόγο της Γίνας Νικολακοπούλου και την ερμηνεία της Λίτσας Διαμάντη. Στα καταστήματα.

Το ξαφνικό αφιέρωμά μας στον Σταμάτη Καραουνάκη ολοκλήρωσε η Κατερίνα Στανίση από τον κύκλο του «Σπεράντζα». Συγύριζα σε στίχους του συνθέτη. Τον διαδέχονται οι Χαΐνιδες.

Από τα μουσικά δρόμενα του 1994, Χαΐνιδες με Κόντρα το Γερό. Ακούσαμε τη σύνθεση «Ο Σαρακινός Κουρσάρος, ο Αλή» από τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη.

Με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη για μια ακόμα φορά. Ο Ακροβάτης, από τη φωνή του Μιχάλη Σταυρακάκη, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των Χαΐνιδων «Με κόντρα τον καιρό», στα 1994.

0: Από τα μουσικά δρόμενα του 2009, ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ασπασία Στρατηγού ερμήνευσε την τελευταία σύνθεση της σημερινής εκπομπής. Ο κοκαϊνοπότης του Πάνου Τούντα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τον 4,4.

Manchester's bridge.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Jazz από τους 104,4. Κυρίες και κύριοι φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Κάθε πέμπτη βράδυ 9 με 10 ή συνήθως κάνει φορά ακούτε αυτή την εκπομπή επανάληψη ξημερώματα 2 με 3. Κάνουμε μια περιήγηση, μια περιδιάβαση στον κόσμο της Jazz από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο το παγκόσμιο επίπεδο μέχρι την Ελλάδα και παραπέρα. Thelonious Monk, μια ηχογράφηση που μας πάει αρκετά πίσω στα 1964 σε μια ζωντανή, μια από τις ζωντανές του εμφανίσεις κάπου στην Ευρώπη.

Και πάλι ζωντανή ηχογράφηση περίπου από εκείνη την εποχή. Αυτή τη φορά 21 Απριλίου του 1961, ο Miles Davis στο Black Hawk, μια βραδιά στο Black Hawk στο Σαν Φραντζίσκο. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο Bye Bye Blackbird, μαζί του, εκτός τον ίδιο βέβαια στην τροπέτα, ο Hank Modley σαξόφωνο, Winton Kelly πιάνο, Paul Chambers κοντραμπάσο, Jimmy Cobb τύμπανα, και ακούμε το Bye Bye Blackbird.

Πάμε με τα γενέστρα. Πάμε στο 1985. Κάρλα Μπλέι με τον Στίβ Σουάλο και μια σειρά πολύ γνωστών μουσικών. Night Glow είναι το όνομα, ονομασία του δίσκου. Πάντα από την ECM μου συνηθίζει και η γραφή Κάρλα Μπλέι παρά το ότι είναι Αμερικανίδα ίδια. Ακούμε το Wildlife. Τρία μέρη. Horn, Pose Without Clothes και Sex with Birds.

Από τα 1985 στα 1974, Weather Report. Φαντάζομαι αυτή η σύνθεση προέκυψε από το αίσθημα που τους δημιούργησε όταν είτε στον Τζο Ζάβιν, αλλά όταν πρωτοφάνηκαν, πρωτοείδαν, πρωτοπέρασαν από το Γιβραλτάρ. Εξού και το ομώνυμο κομμάτι. Μαζί του ο Γουέν Σόρτερ, ο Αλφόνσο Τζόνσον, ο Τσέστερ Τόμσον, ο Αλεσάνδρο Νέσο Ακούνα, ο Ζάκο Παστόριους, ο Ναράντα Μάικλ Βόλντεν και ο Ντόν Ελίας.

Τζάζ από τους 104,4, σειρά έχει μια σειραφή κομματιών του George Gershwin από το κουίντετο του Benny Goodman.

Αυτός ήταν ο Μπένι Γκούντμαν με το κλαρινέτο του και την ορχήστρα του. Αυτή είναι η σύγχρονη όμορφη ωραία ξανθιά κυρία από τον Καναδά, η κυρία Diana Krall, και το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο να το βρω, γιατί το Dancing in the Dark, από την δουλειά της The Look of Love, αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: κλείνουμε με όσα προλάβουμε να ακούσουμε με τον Ray Barreto and the Young World Spirit Work Song, ένα λατινό γενές κομμάτι.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: 104,4.
1: Έρημος δρόμος ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: όμως δεν ξέσπασα ποτέ.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

της γειτονιάς μας ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη, μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια, πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει, και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

της γειτονιάς μες ο τρελός. Όλα ανάποδα τα βλέπει, μες του μυαλού του τον καθρέφτη, μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει, στα γεννητούρια πάει και κλαίει, κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Από το φούρνο του Τσαλίκη έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα καρβέλι από το κοφίνι και μάρτυρα πάνε τον τρελό στη δίκη. Και τον ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης και αυτός το φούρναρι τους δείχνει. Θεέ μου!

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με την φωνή του Δημήτρη Ψαργιανού στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι για μια ώρα καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Από τον χιλιανό ποιητή Πάμπλο Νερούδα και την σύνθεση «Γυναίκα» σε μουσική του Χρήστου Γκάρτσου, στον δικό μας Οδυσσέα Ηλίτη, με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από τον μεγάλο ερωτικό του συνθέτη, στις αρχές της δεκαετίας του 70 βρισκόμαστε, και την ερμηνεία για μια ακόμα φορά του Δημήτρη Ψαργενού, με την πρώτη σταγόνα της βροχής.

παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Για τις ανάγκες κάποιας θεατρικής παράστασης, δεν γνωρίζουμε ποιας, ο Χρήστος Λεοντής μελοποιεί Ντάριο Φω. Τον αποδίδει στη γλώσσα μας ο Κώστης Καλλιόρας. Ένα παραμύθι με τίτλο «Το Στρίδι και το Μαργαριτάρι». Μια διφωνία από τους Μανώλη Μητσιά και Τάνια Τσανακλίδου.

Από τα 1975 στα 1988, ακολουθώντας την Τάνια Τσανακλείδου. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για το θάνατο της μητέρας της από τους Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνα Νικολακοπούλου, έδωσε τον τίτλο σ' ολόκληρο τον κύκλο, τη συνεργασία τους. «Μαμά γερνάω».

Από το 1988 στα 2011. Σε έναν ακόμα κύκλο του Σταμάτη Κραουνάκη θα σταθούμε. Εδώ είμαστε, ο γενικός τίτλος του. Ερμηνευτής ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σε στίχους, στην περίπτωσή μας, του Μάνου Ελευθερίου, μαύρη σημαία.

6 χρόνια πριν, στα 2005. Στα μάτια Κραουνάκη, η Λίνα Νικολακοπούλου ισόβια, με ερμηνευτή αυτή τη φορά το Μανώλη Μητσιά. Ακούσατε τη σύνθεση «Άλλη αγάπη».

10 χρόνια πριν, στα 1995. Στα Μάτι Κραουνάκη, όταν έρχονται οι φίλοι μου. Με το λόγο της Γίνας Νικολακοπούλου και την ερμηνεία της Λίτσας Διαμάντη. Στα καταστήματα.

Το ξαφνικό αφιέρωμά μας στον Σταμάτη Κραουνάκη ολοκλήρωσε η Κατερίνα Στανίση από τον κύκλο του «Σπεράντζα». Συγύριζα σε στίχους του συνθέτη. Τον διαδέχονται οι Χαΐνιδες.

Από τα μουσικά δρόμενα του 1994, Χαΐνιδες με Κόντρα το γερό. Ακούσαμε τη σύνθεση «Ο Σαρακινός Κουρσάρος, ο Αλή» από τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη.

Με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη για μια ακόμα φορά. Ο Ακροβάτης, από τη φωνή του Μιχάλη Σταυρακάκη, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των Χαϊνιδών «Με κόντρα τον καιρό», στα 1994.

0: Από τα μουσικά δρόμενα του 2009, ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ασπασία Στρατηγού ερμήνευσε την τελευταία σύνθεση της σημερινής εκπομπής. Ο κοκαϊνοπότης του Πάνου Τούντα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Τζαζ από τους 104,4. Πέμπτη βράδυ, 9 ή ξημερώματα. Καμιά φορά που ακούτε σε επανάληψη αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν έχει σημασία. Είναι τζαζ, είναι διαχρονική, είναι δύσκολη, αλλά αρέσει. Φίλες, φίλοι, γεια σας από τους 104,4.

Η Κάρλα Μπλέι είναι μια ιδιόρυθμη περίπτωση συνθέτριας, γυναίκα συνθέτρια jazz, είναι κάτι που σπανίζει στο χώρο, που όμως έχει και άλλες ιδιορυθμίες. Για παράδειγμα, για χρόνια ήδη διαμαρτύρεται, κλαίγεται ότι δεν έχει κάποιες φορές να αλλάξει τα λάστιχα του αυτοκινήτου της. Επιμένει όμως, επιμένει να ηχογραφεί στην Ευρώπη και να κυκλοφορεί με ευρωπαϊκές εταιρείες και κυρίως την ACM, την ECM της δουλειάς της. Όλες τις ηχογραφίσεις της, όλες τις δουλειές της. Τις περισσότερες τις έχει κυκλοφορήσει μέσα της γερμανικής ECM, η οποία βέβαια είναι μια. Όχι να τη χαρακτηρίσει κανένα ελιτίστικη εταιρεία, είναι μια εταιρεία όμως στην οποία δεν πάει οποιοδήποτε και. Δεδομένου του χώρου, δεδομένου του ύφους της μουσικής, δεν μπορείς να έχεις και τις, να περιμένεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τις πωλήσεις του Michael Jackson. Φαντάζομαι ότι η ίδια Κάρλα Μπλέι δεν θρέφει τέτοιες αυταπάτες. Wildlife από το Night Glow του 1985.

Συνέχεια με Keith Jarrett. Στο πιάνο, όπως καταλαβαίνετε, Gary Peacock στον μπάσο και Paul Motian στα τύμπανα, από μια χορεύση του 1994 από τον Dear Herd Inn. Έναν χώρο, ένα μικρό χώρο συναυλιών, εν πάση περιπτώσει. Το κομμάτι θα ακούσουμε το Basin Street Blues, δεν είναι δικιά του σύνθεση, ανοίγει σε άλλον, αλλά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η διασκευή, η εκτέλεση, η απόδοση.

συνέχεια με κάτι διαφορετικό, όπου θα υπάρξουν στα επόμενα 9 λεπτά η γνωστή ευαισθησία και πρωτοτυπία των Kurt Weill και Bertolt Brecht μέσα από τις διασκευές και την ορχήστρα του Jill Evans σε μια χορεύση το 1964 και τον δίσκο που κυκλοφόρησε τότε, The Individualism of Jill Evans, The Barbara Song.

Η γνωστή Μαρία έχει σειρά. Κινηματογραφικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή τη φορά όμως όχι στην πρωτότυπη της εκτέλεση για τις ανάγκες της ταινίας, αλλά από τον Όσκαρ Πίτερσον. Να υπενθυμίσουμε ότι η σύνθεση είναι των Λέοναρντ Μπέρνστάιν και Στέφεν Σοντχάιμ.

Η εκπομπή θα τελειώσει με το σχήμα Max Roach Sextet με τον Abby Lincoln I Concentrate on You του Cole Porter από τη δουλειά του Anything Goes του 1960. Κυρίες και κύριοι, στην άλλη Πέμπτη να είστε καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.